T-Robbie.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
5: ¡No! Está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Cuco FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Cuco mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
5: No, está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Really, the fundamental ultimate mystery, the only thing you need to know to understand the deepest metaphysical secrets is this, that for every outside there is an inside, and for every inside there is an outside. And although they are different, they go together. There is another word for

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

Maybe time's the cure. Maybe time.

0: Discover great music.
1: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Discover great music.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εν Λευκό 87 και 7. Ακούτε Λατένα TV, είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου. Στο μικρόφωνο Σταύρος Διοσκουρίδης και ο Παναγιώτης Μένεγος. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή μας ακούτε εκτός από τους 87,7 και στο ενλευκό.fm και στο application του σταθμού. 2-13-0-700-8-7-7 το τηλέφωνο στο στούντιο. Μας στέλνετε και τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp στο 6956-615-8-7-7. Δεύτερα 22 Ιουνίου σήμερα γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία. Είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Το γνωστό Beetle, το δημοφιλές μοντέλο της Volkswagen, γιορτάζει σήμερα και γιορτάζουν και οι κάτοχοι του ανά τον κόσμο. Είναι λίγο σκιώδης οι προσωπικότητες, τουλάχιστον η μία, που έχουν επηρεάσει αυτήν την ημερομηνία, γιατί στις 22 Ιουνίου του 1934 ο Αδόλφος Χίτλερ είναι που υπέγραψε εκείνη την ημερομηνία συμβόλαιο με τον Φέρντιναντ Πόρσε για την κατασκευή του συγκεκριμένου μοντέλου. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Πάρτε την πληροφορία, κάντε ό,τι θέλετε. Πάμε να ακούσουμε Wonderful Life και Man of the House από Sky Newman και μετά να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με την ταυτότητα της ημέρας.

Λευκό 87-7, ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο, Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου. Σαν σήμερα το 168 π.Χ. έγινε η μάχη της Πίδνας που έβαλε τέλος στον τρίτο μακεδονικό πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο τον βασιλιά της Μακεδονίας, τον Περσέα, και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Το 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Σε κάτι τώρα πιο juicy. Το 1662, πριν από κάτι λιγότερο από 400 χρόνια, εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως. Υπάρχει ένα εδάφιο που λέγεται De Propagande Fide, και έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε και συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών ή τέλος πάντων την τέχνη του να επηρεάζεις την κοινή γνώμη προς το μέρος σου. Περισσότερο αυτός ο ορισμός μπορούμε να πούμε ότι στέκει σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims στο The Door, πάμε να ακούσουμε London Grammar στο Lose Your Head. Είστε πάντα εδώ στον Ελευκό στους 87 και 7.

Ελευκό 87 και 7 ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μενεγό. Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου. Σαν σήμερα το 1941, πριν από 85 χρόνια, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Σαν σήμερα το 1973, εν μέσω επταετία, εν μέσω Χούντα, η Τζέν Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο, που έτσι έχει και μια αντιστασιακή χρειά. Είναι, βρισκόμαστε στον τελευταίο χρόνο της Χούντας. 2010, την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση, εκφράζει ο πρόεδρος Αλφα Μπάνκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Ίσως δεν έγινε και ακριβώς έτσι. Πάμε να ακούσουμε Jackie B and Friends. Πάμε να ακούσουμε Μεταμορφώσεις από Ματή, να σου πω. Στις 7.30 την καλή δύση της ημέρας εδώ Γιώργο Βράτσο και μετά επιστρέφουμε.

0: 97,7.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο
4: παγιδευτικό. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
12: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
18: Ποιος είναι?
19: Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
2: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
21: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
22: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
23: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: 87,7.
1: Η καλή είδηση της ημέρας.
2: Η Ελλάδα κατέγραψε μία από τις πιο εντυπωσιακές επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου την περίοδο 2015-2025. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

Λευκό 87 και 7, είμαστε λίγο μετά τις 7 και μισή. Έφτανε και η Μπους στο Run Up That Hill, σε αυτό το Ιτάλο remix που συνόδευσε, ας πούμε, την αναγέννηση αυτού του κλασικού, του φοβερού κομματιού της δεκαετίας του 80. Μια αναγέννηση που ήλθε με την συμπερίληψη του κομματιού στο Stranger Things, που του έδωσε έτσι και μια δεύτερη καριέρα ακόμα και στα chart. Είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου, κοιτάζοντας έτσι πολύ γρήγορα τα site που θα τα δούμε πιο αναλυτικά και μετά και την επικαιρότητα. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις, διαβάσαμε και στο Κυριακάτικο τύπο σχετικά με τη νέα κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Ποιος αυτός που κέρδισε, ποιος αυτός που έχασε από την εκεχηρία που δεν είναι και ακριβώς εκεχηρία, μιας και συνεχίζονται και οι επιχειρήσεις στον Λίβανο. Διαβάζω στην Καθημερινή, η ευκαιρία της Τεχεράνης, το Ιράν κέρδισε από τη στιγμή που δεν έχασε. Έτσι προσεγγίζουν αναλυτές την απόδοση της Αμερικάνο-Ισραηλινής επιχείρησης στη Μέση Ανατολή, τι σημαίνει η έκβαση του πολέμου για την νέα εκδοχή του καθεστώτος και ποιες είναι οι επιπτώσεις στις Αμερικάνο-Ισραηλινές σχέσεις. Είναι καλά αυτά τα ερωτήματα, γιατί αυτά τα ερωτήματα επί της ουσίας είναι αυτά που προσπαθούν να απαντήσουν παντού οι αναλυτές και στα χώρια και στα διεθνή μέσα αυτές τις μέρες. Επίσης υπήρχαν ανάλογα θέματα στο Κυριακάτικο τύπο, διαβάζουμε και στην Καθημερινή, πόσο ακριβότερα είναι τα προϊόντα στην Ελλάδα, οι τιμές σε βασικούς κωδικούς, όλα αυτά και την επόμενη μέρα της, του λανσαρίσματος της πλατφόρμας, πόσο κάνει για να μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές οι καταναλωτές, ένα εργαλείο εναντίον της ακρίβειας το οποίο εγκαινιάσει η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία, να δούμε και τι λένε και οι εφημερίδες και τι λένε και πιο αναλυτικά και τα υπόλοιπα ειδησιογραφικά site. Πάμε να ακούσουμε Players από Coi Leray και το Tom's Diner της Susan Vega.

Phantoms Diner, μεγάλη επιτυχία της Σουζάν Βέγκα πίσω στο 1990. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη για τον Παναγιώτη Μένεγο. Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου. Μια μέρα σαν για αυτή γεννήθηκε ο Ερνέστος Τσίλερ το 1837, ο Γερμανός αρχιτέκτονας με το τόσο σημαντικό έργο στην Ελλάδα που σχεδιάσε περισσότερα από 500 κτίρια. Σας είπα, γεννήθηκε το 1940 ο σπουδαίος Ιρανός σκηνοθέτης, ο Αμπάς Κιαροστάμι, ενώ έχει γενέθλια σήμερα και η Μέριλ Στρίπ, βραβευμένη με 2 Όσκαρ, Αμερικανίδα ηθοποιός, θα σβήσει 77 κεράκια. Πεθαίνει το 1969 στα 47 χρόνια, στα 47 της χρόνια, Τζούντι Γκάρλαντ, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκάμ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, έτσι, από τα πρώτα παιδιά θαύματα του Hollywood και στη δεκαετία του 30. Το 1987 φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος Fred Astaire, Αμερικάνος χορευτής και ηθοποιός, το 88 του, ενώ το 2015 φεύγει από τη ζωή η Λάουρα Αντωνέλη, Ιταλίδα ηθοποιός, που έκανε μεγάλο όνομα τη δεκαετία του 70. Μια πανέμορφη γυναίκα, η οποία φεύγει από τη ζωή το 2015 στα 74 της χρόνια. Οι Flunk διασκευάζουν το Blue Monday. Έχουμε και το Sun από Derek Fain εδώ στον Ελευκός 87 και 7.

0: Λευκό 87 και 7, ακούτε Λατενάτιβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Το Σαν από το Ντέρικ Φέιν ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Να αφήσουμε τώρα το παρελθόν, να αφήσουμε τώρα τα γεγονότα, τις γεννήσεις, τους θανάτους, όσα έχουν συμβεί σαν σήμερα, 22 Ιουνίου. Να έρθουμε στο παρόν, να δούμε λίγο καλύτερα την επικαιρότητα, τις εφημερίδες, τα site, τι έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο, τι συζητήσαμε το Σαββατοκύριακο και όχι μόνο. Όλα αυτά μέχρι τις 10 εδώ στον Λευκό, στους 87 και 7 μείνετε συντονισμένοι στο Λατενάτιβ.
1: Λευκό 87,7.

0: Discover great music.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κύριο. City on Web.
6: cityfm92.gr.
7: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
8: Es mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
9: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
10: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
11: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
12: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 20071.

0: City.
1: Είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Discover great music.

0: 2-87-87.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όσους και όσοι συντονίστηκαν τώρα στον Λευκό 7 και 7. Είναι 22 Ιουνίου σήμερα, είναι Δευτέρα, είναι το 2026, είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 16, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκετε επίσης στο lfco.fm που είναι το site μας, όπως έχουμε και application και σε iOS και σε Android. Έχει ένα αεράκι σήμερα και σήμερα που συνεχίζεται αυτό το δροσερό Σαββατοκύριακο που έχουμε. Υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στην Παραλιακή, στην Κηφισίας επίσης έχει αρκετή κίνηση στο ύψος του Ψυχικού. Κίνηση θα βρείτε σε κομμάτι της Μεσογείου, κίνηση επίσης θα βρείτε και σε κομμάτι της Αττικής Οδού, όπως είστε κοντά στις εξόδους. Ακούσαμε SIFX και Risky Toll. Πάμε να ακούσουμε Joe και το End of Beginning.

0: 8 και 4 το Λευκό 87 και 7 φτάνει Bicep και το Gluist εδώ στο Λατέρνα TV. Είναι 22 Ιουνίου σήμερα του 2026. 96956615877. Μας στέλνει τα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp. Έχουμε μια καταρχάς συμφωνία για τον οδικό χάρτη για τις επόμενες 60 μέρες όσον αφορά τις συνομιλίες ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν. Σε ένα Σαββατοκύριακο που έδειχνε ότι ανά πάση στιγμή και αυτή η ανακοχή που υπήρχε, αυτή η κυχηρία και αυτή η συμφωνία κρεμόταν στην ουσία.
1: Ήταν... Υπάρχει ρε παιδί μου αυτή. Έτσι και με ρωτήσουν σε μια παρέα. Αυτοί έχουν και χειρία. Εγώ την απονέω ή όχι.
0: Έχουν, ναι.
1: Να πω ναι.
0: Ναι.
1: Απλά ισορροπία του τρόμου.
0: Ισορροπία
1: απλά
0: του
1: την ψιλοπαραβιάζουν κιόλας.
0: Την παραβιάζει.
1: Και ο Λίβανος είναι το αγκάθι.
0: Επιτέθηκε το Ισραήλ πάλι στο Λίβανο.
1: Ναι.
0: Και με αυτό αφορμή είπε το Ιράν θα ξανακλείσω, λέει, τα στενά του Ορμούζ.
1: Μπράβο.
0: Αλλά εκείνη την ώρα παράλληλα ταξιδεύαν και οι διπλωμάτες και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας.
1: Στο ποιο?
0: Μπούρκενστοκ. Εκείνο το θέατρο που γίνονται συνομιλίες στην Ελβετία. Το οποίο ανήκει στο Κατάρ, το συγκεκριμένο θέατρο.
1: Τα σανδάλια.
0: Οπότε, όχι, όχι. Μπουρ.
1: Εντάξει.
0: Μπουρ, ναι.
1: Μπουρ.
0: Εκεί ανήκει στο Κατάρ και εκεί γίνονται οι συνομιλίες των δύο πλευρών. Τώρα είπαν ότι τέλος πάντων και ότι ο Λίβανος δεν πρέπει να γίνει ξανά επίθεση. Σύμφωνα με αυτές το χάρτη των 60
1: ημερών. Δεν είναι σωστό, ε.
0: Ναι, αυτό το χάρτη των 60 ημερών. Και αναμένουμε πώς θα κυλήσει από εδώ και πέρα και θα τα βρουν. Εντάξει, το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή αυτό που λένε το ρεπορτάζ, οι αναλύσεις και τα λοιπά, είναι ότι έχει μπει τόσο πολύ νερό στο κρασί, ειδικά των ΗΠΑ της Αμερικής, που ότι μια συμφωνία, αυτή τη στιγμή θα υπογραφεί μια μεγαλύτερη συμφωνία, είναι αυτό που φαίνεται πιο πολύ στο χάρτη από εδώ και πέρα.
1: Άμα με ρωτάνε για τα στενά, αν είναι ανοιχτά ή όχι, τι
0: ανοιχτά
1: να λέω.
0: Είναι τώρα.
1: Ανοιχτά είναι.
0: Ανοιχτά, ναι. Έχει πέσει πάλι το πετρέλαιο.
1: Ναι. Έπεσε και η βενζίνη.
0: Έπεσε, ναι. Και στην ουσία.
1: Κινεύσει δηλαδή κάτω από 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το εξωτερικό δελτίο. Νομίζω ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν θα μας απασχολήσουν για το επόμενο δίμηνο, τουλάχιστον μέχρι να κυβερθεί η συμφωνία.
1: Μάλιστα.
0: 8 και 17 είναι η ώρα. Lana Del Rey, Doing Time.

0: 8 και 20 είναι η ώρα εδώ στον Λευκό, 7 και 7 είστε πάντα. Είναι το Alternative. Πώς στο ιστορικό δελτίο δεν είχαμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Είχε αρκετό Summer in the City νομίζω το Σαββατοκύριακο. Διάφορα μεγάλα event. Από
1: κάθε εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα δεν μου έλεγες ότι είχες πάθει. Πώς μου το είχες πει την προηγούμενη Δευτέρα? Που ήρθες εδώ και μου είχες πει ότι
0: είχες πάθει πολύ μεγάλο το Σαββατοκύριακο.
1: Ότι είχες πάθει ταραχή το Σαββατοκύριακο, ναι, ναι. Δηλαδή είχε πάρα πολλά events. Τώρα που ξεκίνησε και το release για τα καλά, είχε μεγάλες συναυλίες, ναι, καλά τα λες.
0: Είχε από τα hip hop, τα ελληνικά, τα τζαούλ, τα hip μισκούμπρια.
1: Τζαούλ την Παρασκευή.
0: Ναι,
1: που κάπως είναι το νέο, ναι, ας πούμε, μεγάλο όνομα με το οποίο ασχολείται η σύγχρονη ελληνική hip hop σκηνή, έτσι, σε μια λογική ενός πιο conscious, ας πούμε, rap και με πολιτικό και αρκετά αθηναϊκό στίχο, πολιτικό-κοινωνικό και αρκετά αθηναϊκό στίχο. Πάρα πολλοί κόσμος και sold out στα ημισκούμπρια. Εντάξει, το ξέραμε ότι είναι, sold out, αλλά ξέρεις, είναι και διαφορετικό να το βλέπεις και να βλέπεις και όλα τα βιντεάκια και όλα τα στιγμιότυπα από την συναυλία Τίγκαρε, η πλατεία νερού, το Σάββατο το βράδυ. Είχαμε επίσης το Σάββατο τους Νίκαπ.
0: Ναι.
1: Τους Βόρειο Ιρλανδούς στη Μαλακάσα, στο πλαίσιο του Rock Wave. Και σε κάτι που μάλλον φαίνεται να γίνεται και ένα μικρό τρέντ, να δούμε αν θα υπάρξουν και άλλοι που θα το ακολουθήσουν. Είχαμε τους Μετάλλικα να μας παίζουν σιρτάκι και τρύπες. Είχαμε και τους Νίκα να κλείνουν την συναυλία, να ακούγεται τέλος πάντων από τα μεγάφωνα. Σόμπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. David Byrne. Χθες, στην πρώτη μέρα της συνεργασίας του release με το SNF Nostos που κλείνει φέτος 30 χρόνια, ο David Byrne μαζί με τους Dead Letter, δεν τους προλάβαμε δυστυχώς, αλλά γενικώς το λέγανε και οι άνθρωποι του release ότι να τους έχετε στο νου σας, να τους δείτε, είναι το νέο μεγάλο όνομα από τη Μεγάλη Βρετανία που θα μας απασχολήσει και θα τους συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάποια χρόνια. Συνήθως πέφτει μέσα το release αυτές τις προβλέψεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι και τους Fontaines τους έχουμε δει σε αντίστοιχο σλότ απογευματινό και τους Same και άλλα συγκροτήματα στο παρελθόν. Η Nation of Language επίσης και μετά το βράδυ το ασημένιο κεφάλι του David Byrne με αυτό το πολύ χορογραφημένο live του, όπου κανένας από τους μουσικούς της ορχήστρας δεν είναι σταθερός. Κανένας δεν κάθεται. Δηλαδή, ακόμα και ο ντράμερ, ας πούμε, που είναι ο πρώτος που μας έρχεται στο μυαλό, δεν κάθεται, αλλά όλοι συμμετέχουν σε μια χορογραφία και στην ουσία κουβαλάνε τα όργανα τους. Τι άλλο είχε? Σίγουρα θα είχε και κάτι άλλο που τώρα ξεχνάω, αλλά αυτά νομίζω ότι ήταν που συγκέντρωσαν τον περισσότερο κόσμο. Συνεχίζεται το release με SNF Nostos σήμερα, με την εμφάνιση του Ζαν Μισελ Ζαρ, ο οποίος έδωσε χθες και μια συνέντευξη στην ανακοινθία, που συζήτησε μάλλον στο πλαίσιο των Dialogues με την ανακοινθία Μπουσδούκου. Είναι στα 78.
0: Μάλιστα.
1: 77 στα 78 Ζάμψερ. Πρόσκει. Chris Isaac το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στα 69. David Byrne 74 στα 75. Ζαν Μισελ Ζαρ 77 στα 78.
0: Έχουμε ακόμα χρόνια μπροστά μας, Παναγιώτη.
1: Ναι, αυτό σκέφτομαι και εγώ. Είναι όλα έτσι πάρα πολύ.
0: Ναι, τώρα σκέφτεσαι.
1: Πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Σε πάρα πολύ καλή φόρμα, καταρχάς όλοι τους.
0: Μάλιστα, πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα. Τον 8:30 επιστρέφουμε μετά με ένα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πες το.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι το έχουμε συζητήσει και στην εκπομπή και είναι ένα πράγμα. Όντως, δηλαδή, έχουν γραφτεί και πάρα πολλά άρθρα και το. Ότι όταν είσαι πια 40,
0: ναι,
1: δεν είσαι 40 όπως ήταν οι γονείς μας 40.

0: Ναι.
1: Φαίνεσαι νεότερος, ζεις ως νεότερος.
0: Κάθε γενιά είναι πιο νέα από την προηγούμενη.
1: Κάπως έτσι. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι με λίγες λέξεις αυτό είναι το σωστό να το πεις. Αλλά. Σαν πως είναι οι 70άριδες όπως ήταν παλιά. Αυτό με έχει βάλει σκέψη. Θα μου πεις, okay, ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν μπει στην τρίτη ηλικία είναι όλοι είτε ροκστάρ είτε μουσικοί που κάνουν παγκόσμιες περιοδίες και άρα εκ των πραγμάτων πρέπει να βρίσκονται σε μια καλή φόρμα προκειμένου να μπορούν να αντέχουν όλα αυτά τα προγράμματα. Ναι, okay, σωστό είναι και αυτό. Αλλά το ξαναλέω. Σαν πως είναι οι 70άριδες όπως ήταν παλιά.
0: Μάλιστα. Πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα. CityFM92.gr
2: και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr. Hot town, summer in
3: the city. City. Είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet. Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου, πλατεία νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
11: Με τις υγείες σου.
12: Πες έναν αριθμό.
11: 21.
12: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
11: Τα Λερόι Μερλίν.
12: Μα δεν αρχίζουν από φι.
11: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
13: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
14: Φύγαμε!
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: En Lefko, en Plo. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. En Lefko Sailing Parties 2026 by Grondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του En Lefko 87,7. Μπες στο enlefko.fm ή στο En Lefko App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Grondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του En Lefko 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
16: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.

0: 87,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Η Ελλάδα κατέγραψε μία από τις πιο εντυπωσιακές επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου την περίοδο 2015-2025. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Ημέρα ξεκινάμε alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: 8 και 32. Ελευκό 87 και 7. Είναι το Λατένα 22 Ιουνίου. Σήμερα πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες. Πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες περιπτώσεις αφορά, λένε τα νέα. Ποιος πληρώνει τα λάθη επίσης για το κτηματολόγιο. Εντυπωσιακή πρεμιέρα του φεστιβάλ για τη, με τη Μύδια στην Επίδαυρο.
2: Σωστό. Επίσης.
1: Με Πνίκα και Ηρώδιο έχει διάφορες εκεί παραστάσεις που γίνανε. Κύριε Στάρμερ επίσης ένα βήμα πριν από την έξοδο από την Down Extreme 10 μεγάλο κρίση υπάρχει στην Αγγλία.
2: Μάλιστα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. 120 δισεκατομμύρια ευρώ και 7 χρόνια μετά. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Ελλάς για Μητσοτάκη. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για το Μητσοτάκη. Εκλογές στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα. Και επίσης στη Δυτική Όχθη έχουμε απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το ασίδωτο Ισραήλ, αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και η Ελλάς. Στην απογευματινή λέει τα 9 δώρα σε εργαζόμενους συνταξιούχους και οφειλέτες, όλα τα μέτρα και παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο. Επίσης ένα θέμα για τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικό ΝΑΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Και εδώ χτύπημα για τον Στάρμερ. Τελειώνει ο Στάρμερ σε κρίση εργατική στην Αγγλία. Το συζητάμε αυτό ίσως και αργότερα.
1: Too late λέει το μανιφέστο και έχει τον Ανδρουλάκη, την Κωνσταντοπούλη και τον Φάμελο στο εξώφυλλό του.
2: Γιατί τραγική λέει η επιλογή του επικεφαλής του Πασόκ να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλαίση ελευθερίας. Μάλιστα.
1: 5 νέα μέτρα για αύξηση συντάξεων, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας ολόκληρη την Πελοπόννησο, λέει η Κόντρα Νιούς. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία.
2: Η Δημοκρατία τι λέει.
1: Η Δημοκρατία λέει ότι η Πολωνία ζήτησε ότι οι γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε όσον αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Ωραία, και αυτό είναι το κεντρικό τους θέμα.
1: Εντάξει, τα αθλητικά, η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό είναι κεντρικό θέμα. Ο προπονητής που ήταν 14 χρόνια στους. 14 νομίζω.
2: 13.
1: 13 στον πάγκο του Παναθηναϊκού επιστρέφει. The King is back, λέει Sport Day. Ο Μπράντοβιτς προποπόμ, λέει το Live Sport. Χαμό στα αριστερά στον Ολυμπιακό γίνεται που παίρνουν διάφορους παίκτες στο ποδόσφαιρο.
2: Λέει το φως των σπορ,
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Και ο Ολυμπιακός δεν για 3 χρόνια τον Μπαρτζόκα, λέει το πρωταθλητής. Ελάτε να το πάρετε.
2: Μάλιστα.
1: Και έχει φωτογραφία που κρατάει την Ευρωλίγκα.
2: Προχωράει και τα του. Προχωράει και το Μουντιάλ, το οποίο ολοκληρώνεται τώρα η δεύτερη αγωνιστική. Εκεί δεν είμαστε.
1: Εκεί σιγά σιγά, ναι.
2: Πάντως, εντάξει, έχουν γίνει όσο και να το συζητάμε. Για τη διεύρυνση και αυτό ότι γίνεται με 48 μάτς και κάπου διάβασα ότι το 2030 θα γίνει με 64.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά πάντως υπάρχει, ρε παιδί, πολύ μεγάλη ανισότητα. Βλέπεις δηλαδή πάρα πολλά σκορ τα οποία είναι πολλά με λίγα για τους ισχυρούς. Ευτυχώς που υπάρχει και το πράσινο ακροτήρι και κρατάει δηλαδή την
1: αίσθηση. Το κουρασάω, φερεχή, ρε, με το κουαδόρ.
2: Σωστό. Εντάξει, με το κουαδόρ.
1: Είναι και καλό το κουαδόρ. Δεν ήταν. Δηλαδή για 3-0 ήταν το μάτς, υποτίθεται.
2: Εντάξει, τώρα το πράσινο ακροτήρι όμως.
1: Πράσινο ακροτήρι.
2: Και με την Ισπανία και με τον Ουρουγουάη. Με δύο δηλαδή παραδοσιακές δυνάμεις. Αυτά και μετά συμβαίνουν στα γήπεδα της Αμερικανικής Υπήρου που είναι σε πλήρη εξέλιξη το Μουντιάλ. Αυτά με τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Αυτά γενικά με την επισκόπηση του τύπου. Τι ακούμε.
1: Artful Dodger και το Moving Too Fast.

0: Στέλνει 87 ακούτε Λατέρνατη με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. UK Garage από του Artful Dodger, Moving Too Fast και γύρω στο 2.000. Πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Ομίνα Τζόνσον στα φωνητικά στη Μεγάλη Βρετανία που ετοιμάζονται για να στρώσουν το έδαφος για να έχουν τον 7ο πρωθυπουργό του στα τελευταία 10 χρόνια.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει,
0: ναι,
1: η αλλαγή δεν θα γίνει με εκλογές.
0: Όχι. Έχουμε τον πρωθυπουργό, τον κύριο Στάρμερ,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι πρωθυπουργός του Εργατικού Κόμματος που είχε κερδίσει τις τελευταίες εκλογές μετά από όλα αυτά που καταβαράθρωσαν τους συντηρητικούς, τους τόριδες που λέμε. Ο Στάρμερ, του οποίου η θητεία είναι αρκετά αμφιλεγόμενη, ναι, έχει χάσει την εμπιστοσύνη του ίδιου του κόμματος του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει. Οπότε αναμένεται σήμερα.
1: Και νομίζω είναι μέσα στο σύστημά του,
0: ναι,
1: να μπορούν να αλλάζουν οι ίδιοι πρωθυπουργό μέσα στο κόμμα, χωρίς αυτό να θεωρείται ότι πρέπει να πέσει κυβέρνηση κτλ.
0: Σήμερα το πρωί, αυτό λένε όλα τα ρεπορτάζ και όλες οι αναφορές, ο Στάρμερ θα ανακοινώσει έναν οδικό χάρτη, που είναι και τη μόδα αυτή,
1: μάλιστα,
0: η έκφραση,
1: ναι,
0: σύμφωνα με τον οποίο θα παραιτηθεί. Θα ξεκινήσει η διαδικασία του να παραιτηθεί και το Σεπτέμβριο, που έχουν και το συνέδριό τους οι εργατικοί, να δώσει τη θέση του στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είναι ένας δήμαρχος του Greater Manchester, του ευρύτερου Manchester, όπως λέγαμε, ο οποίος είναι πολύ ανεβασμένος γιατί προέρχεται και από μια ευρεία νίκη σε τοπικές εκλογές και από ό,τι φαίνεται θα τον διαδεχτεί. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη εντός του κόμματός του.
1: Για ποιο λόγο ξέρουμε.
0: Ο Στάρμερ
1: έχει μια σειρά παρετήσεων κοντινών στελεχών του για
0: σειρά,
1: πολλά θέματα.
0: Έχει μια σειρά παρετήσεων. Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη εικόνα που ίσως. Η μεγαλύτερη εικόνα που ίσως αυτή μας αφορά και κάπως εδώ στα ελληνικά πράγματα, καθώς συνεχώς συζητάμε τι θα γίνει με την κεντροαριστερά και τον προοδευτικό χώρο κτλ. Και υποτίθεται, ας πούμε, ότι το κόμμα των εργατικών αυτό το χώρο εκφράζει και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με προφανώς τηρουμένων των αναλογιών και των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα σε εμάς και σε εκείνους. Ρε παιδί μου, από τον Μπλερ και μετά, τα τελευταία 30 χρόνια, η εργατική πια δεν είναι, είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ανταποκρίνει τις καταβολές του και στις ρίζες του. Γίνεται υιοθετεί όλο και περισσότερο πολιτικές που είναι θεωρητικά τον απέναντι. Δηλαδή και ο Στάρμερ έλεγε στην αρχή αυτό, θα φορολογήσω τους πλουσίους, και ο Στάρμερ κράτησε και όσον αφορά την Γάζα και όσον αφορά τις σχέσεις του με τον Τραμπ. Μια αρκετά, εντάξει, δεν θέλω να πω δηλοπρεπή, γιατί τώρα μια βαριά κουβέντα και να τη λες με ευκολία σε ένα μικρόφωνο, αλλά ουσιαστικά το κόμμα των εργατικών που από μόνο του η λέξη σε προδιαθέτει για κάπου αλλού, έχει παραδοθεί σε αυτούς που εκφράζουν τη δεξιά του πτέρυγα. Δεν θυμόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, τήληξαν σε μια κόλλα χαρτί και εκπαραθύρωσαν και τον Τζέρεμι Κόρμπιν πριν από κάποια χρόνια. Δεν βοηθάει στο να μην του κάνουν κριτική εσωτερικά στο ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις βρίσκεται πολύ πίσω,
1: ναι,
0: από,
1: ναι,
0: αυτόν τον τζαλατάνο, τον Νάιτζελ Φαράτζ, τον ακροδεξιό του Reform, όπου τι να πω, φαίνεται ότι αυτός θα είναι. Δηλαδή θα είναι ο Μπέρναμ.
1: Διάβασα μια ανάλυση.
0: Θα είναι ο Μπέρναμ ο επόμενος πρωθυπουργός, αλλά άμα γίνουν εκλογές, δεν φαίνεται ότι οι εργατικοί μπορούν να τις κερδίσουν.
1: Ναι, διάβασα μια ανάλυση που λέει το εξής, ότι ίσως οι εργατικοί, αν θέλουν να κοντράρουν στα ίσα όλη αυτή την ανάπτυξη της ακροδεξιάς και του Φάρατζ και αυτόν του σχηματισμού του, ότι ίσως το σύνθημά τους πρέπει να είναι τον Μπριτέρν.
0: Ναι.
1: Που είναι το που ακούγεται πολύ, δηλαδή η Βρετανία να συσφίξει όλο και πιο πολύ τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγοντας αν θες και ένα παραθυράκι για επιστροφή.
0: Ναι.
1: Ότι αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα, ας πούμε.
0: Εγώ λέω, ας πούμε, ότι παραδοσιακά στο Βρετανικό Βορρά, που ήταν ένα προπύργιο, ρε παιδί μου, των εργατικών, γιατί εξέφραζαν τις θέσεις, ξέρεις, των λαϊκών ανθρώπων, των ανθρώπων της εργατικής τάξης, με όλη αυτή τη στροφή και την αλλίωση του DNA που έχει υπάρξει, ας πούμε, σε αυτό το κόμμα και στην πολιτική του και στην ιδεολογία που εκφράζει πια, τους έχουν χάσει και τους έχει πάρει όλους η ακροδεξιά εκεί πέρα. Και δεν φαίνεται ότι και με αυτό που θα διαδεχτεί τον Στάρμερ θα υπάρξει, ναι, κάποια ριζική αλλαγή στην κατεύθυνση, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ στρωμένο το το πλάνο, ας πούμε, εκεί πέρα, πολύ στρωμένος ο δρόμος για να έχουν έναν πρωθυπουργό όπως είναι ο Φαράτζ, ο οποίος δεν είναι μόνο ότι είναι ακροδεξιός, είναι και ένας τύπος ο οποίος πραγματικά δεν έχει αρχή, μέση και τέλος, ναι, αυτά που λέει. Δηλαδή, περισσότερο μοιάζει, ας πούμε, σαν έναν κωμικό ο οποίος, ναι, πηγαίνει από πάνελ σε πάνελ και τα λοιπά, χωρίς όμως αυτό να τον εμποδίζει να σπέρνει, ας πούμε, και τον, να ρίχνει και το σπόρο του μίσους που πάντα, ξέρεις, μετράει στους ψηφοφόρους, ειδικά όταν βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση που και αυτοί χτυπιούνται από την ακρίβεια και αυτοί έχουν δει τα πάνω κάτω τα τελευταία χρόνια. Τώρα θα μου πεις, βέβαια, να τα λες όλα αυτά όταν έχουν κάνει και πρωθυπουργό τον Μπόρις. Είναι μια κουβέντα. Πάντως δεν μπορεί να στεριώσει εκεί πέρα η κατάσταση και εκεί υπάρχει, δηλαδή, μια πολιτική κρίση διαρκές. Όταν μιλάμε για τον 7ο πρωθυπουργό μέσα σε μια δεκαετία. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει αυτό. Βλέπεις ότι υπάρχει στη Γαλλία μια συνεχιζόμενη κρίση εκεί πέρα, πάντα με τους ακροδεξιούς επίσης να είναι πρωτών πυλών. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον μπιφ τον τελευταίο καιρό μεταξύ της ακροδεξιάς Μελώνη με τον ακροδεξιό Τραμπ των ΗΠΑ, ναι, ναι, που του στέλνει επιστολές η Μελώνη δημόσιες που του λένε: άσε να τα κοιτάμε εμείς τα πράγματα πώς θα τα κάνουμε στη χώρα μας και εσύ ασχολήσουμε με τα δικά σου. Υπάρχει, τέλος πάντων, έτσι ένας.
1: Υπήρχε το πίφι για τη φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Γιατί είπε ο Τραμπ ότι η Μελώνη κέτεψε να βγει φωτογραφία μαζί μου. Και βγήκε η Μελώνη και απάντησε: εγώ και η Ιταλία δεν κέτεψαμε ποτέ κανέναν.
0: Εντάξει, πολύ σύντομα για να το κλείσουμε. Δεν ξέρω τι μάθημα μπορούν να πάρουν εδώ όλοι όσοι διαγωνίζονται για να πάρουν τα ηνία του προοδευτικού και του κεντροαριστερού χώρου, αλλά αν δεν τηρείς αυτό που λέει η ιδεολογική σου ταυτότητα, είναι μάλλον δύσκολο να κερδίσεις.
1: Μάλιστα. Στυλικόνες, The Dream.

0: Περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Αν είσαι ξύπνιος, τότε δεν μπορείς να μην χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμία στην Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή στο παγκόσμιο που παίζεις στη Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι και αυτή η προσφορά. Novibet.gr κάθετο στοίχημα. Αν θέλετε να ξέρετε, πληρώνετε για το ρεύμα σας με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe. Απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλει στο ρεύμα σας από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Καλέστε τώρα στο 18 11 33 ή επισκεφτείτε το φυσικοαεριοελλάδας.gr. Με τους Fandogram
1: και το When I'm Small
0: πάμε μέχρι τις 9. Εδώ πάντα στον Ελευκό 87 και 7.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: CDFM 92. Waves of Music.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δρουσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
17: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίν Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
8: Νιάου.
0: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
22: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσατόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
23: Εν Λευκόμενη Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
24: Έχεις νιώσει ποτέ ότι ως γυναίκα καλλιτέχνης πρέπει κάπως περισσότερο να αποδείξεις πρώτον ότι γνωρίζεις, δεύτερον ότι έχεις ταλέντο, τρίτον ότι έχεις πάθος και τέταρτον ότι μπορείς?
25: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χώρο που άμα κοιτάξουμε γύρω μας, κυρίως βλέπουμε άνδρες. Στη μουσική ειδικά, στα στούντιο, στις παραγωγές. Για κάποιο λόγο οι γυναίκες απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά. Γιατί ναι, έχω νιώσει πιο μικρή ειδικά. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Εν Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

0: εν Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον εν Λευκό 87,7.
2: Λευκό 87,7 ακούτε κόμμα. Λευκό 87,7 ακούτε Alternative με το Σταύρο Διασκουρίδη και τον Παναγιώτη Μέλεγο. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026. Μας ακούτε και στο lευκό.fm αλλά και στο application του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp στο 6956-615-877. Λίγο νισταγμένους τους βλέπω. Όχι με πολλή διάθεση για επικοινωνία. Έχουν πάει σε 22 πάρτι, 44 συναυλίες, 62 παραλίες το Σαββατοκύριακο.
3: Είχε και δροσιά, ήταν πολύ ωραία.
2: Σιγά να μην στείλουν μήνυμα στους καημένους Λατέρνα τη Δευτέρα πρωί.
3: Φόλτε στην Αθήνα ήταν πολύ ωραίες.
2: Η Βασιλική πάντως λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μην είναι ιδέα μας, φοβάμαι, ότι δεν φαινόμαστε θείες και μπαρμπάδες στα μάτια των μικρότερων. Μήπως είμαστε απλά, λέει, μεσόκοποι. Ας κρατήσουμε αυτό που μας συμφέρει, λέει εδώ, ότι είμαστε σαραντάριδες με ψυχή, σίγουρο και όψη. Ευχόμαστε τριαντάριδων και ας διαμαρτύρεται καμιά φορά, λέει, και καμιά άρθρωση. Ήθε ο Νίκ. Σας πατάει ένας κριτικός σταθμός και ακούμε μπαντινάδες στα Εξάρχεια. Θα τους εξαφανίσουμε. Η Ελίνα λέει Forever Teens για το θέμα με τους 40άριδες που μοιάζουν, 30άριδες και τους 70άριδες που δεν ξέρουμε τι μοιάζουν. Ο Κωνσταντίνος λέει αυτά που λέγαμε την πρώτη ώρα. Επειδή σαν σήμερα είναι η επέτειος του θανάτου του Ερνέστου Τσίλερ, ότι χθες ήπια με ένα καφέ στην αυλή του Νομισματικού Μουσείου στην Πανεπιστημίου, μπήκα στη διαδικασία να ψάξω την ιστορία του κτηρίου, καθώς είναι γεμάτο, λέει, σβάστηκες. Είδα λοιπόν ότι είναι το Ηλίου Μέλαθρον, το σπίτι του Σλίμαν, το οποίο σχεδίασε ο Τσίλερ πολύ πριν εμφανιστεί ο ναζισμός.
3: Ναι.
2: Αυτά. Θέλω να πούμε καιρό κίνηση.
3: Καιρό κίνηση. Λοιπόν, ο καιρός έχει αεράκι ακόμα. Θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία τους 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικώς, εντάξει, ψύχρεμα τα πράγματα. Βλέπω αυτήν την εβδομάδα εκεί 33-34 θα κινηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, έχει πολλές καθυστερήσεις. Δεν είναι πολύ ψύχρεμα τα πράγματα στον Κηφισό. Πολύ κίνηση σε εξόδους Αττικής Οδού. Πολύ κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο κέντρο Καλλιρόης, κίνηση Κηφισίας πυγμένη, στη Μεσογείο στην αρχή, στην Κατεχάκη θα βρείτε καθυστερήσεις επίσης, όπως και στη Λεωφόρο Αθηνών, στην κατεύθυνση που πάτε να βγείτε προς τον Αθηνών Κορίνθου.
2: Καλημέρα στο Στάθη που του φτιάξαμε, λέει, την ημέρα με τους Fandogram που παίξαμε πριν. Ανοίγω, λέει, το μάτι, βάζω εν Λευκό, πετυχαίνω Fandogram. Μου φτιάξατε την ημέρα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Η Μέρη λέει ότι είναι κουρασμένη από όλα αυτά που πήγα το Σαββατοκύριακο, όπως τα λέτε. Ωραία, μπράβο. Και γενικώς. Πάλι οι άνθρωποι είναι ξεκούραστοι, γιατί επιδόθηκαν σε ανηλαίες και ακρεφνές staycation το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Όπως, παιδιά, τη βρίσκει
3: ο καθένας.
2: Ο καθένας.

0: Εν Λευκό 87 και 7, 9 και 12 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Λατέρνατιβ με τον Σταύρο Ιεσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω για το ντοκιμαντέρ, για το, μια σειρά ντοκιμαντέρ, μίνι σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων που έχει ανέβει εδώ και κάποιες εβδομάδες στην πλατφόρμα του Netflix. Που είναι για την Kylie Minogue.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο το είδα χθες. Μου μένει το μισό τρίτο επεισόδιο για να το ολοκληρώσω. Και το συστήνω ανεπιφύλακτα, είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Είτε είσαι ο μεγαλύτερος φαν ή η μεγαλύτερη φαν της Kylie, είτε όχι. Έτσι κι αλλιώς η Kylie, εντάξει, είναι μια τεράστια pop star, και νομίζω και ένα πολύ συμπαθές πρόσωπο που και με κάποιες επιλογές που έκανε στην καριέρα της, νομίζω ότι κατάφερε να πάρει τη σφραγίδα έγκρισης, ας πούμε, και από το indie και από άλλες, τέλος πάντων, μουσικές φυλές και κοινότητες πέραν της αμυγούς pop, ας πούμε, την οποία πρωτοεμφανίστηκε. Νομίζω το ενδιαφέρον της σειράς ντοκιμαντέρ, και γι' αυτό το προτείνω και μάλιστα το προτείνω και ανεπιφύλακτα, δεν είναι μόνο να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες για τη ζωή, για την καριέρα της Kylie, για τους ερωτές της, από τον Jason Donovan που ήταν, ας πούμε, ο έρωτας της νιώτης της, παίζανε μαζί και σε μια αυστραλέζικη σαπουνόπερα και έκαναν και δύο μετά καριέρα στην Αγγλία κτλ. Μέχρι που η Kylie πήγε σε ένα πάρτι, της είπε ο Michael Hutchins στον In Excess, έλα εδώ, και πήγε εκεί.
1: Η περιπέτειση της υγείας της, προφανώς.
0: Ναι, είναι η περιπέτειση της υγείας της, είναι πολύ αρχαιακό υλικό. Όλα αυτά, ειδικά αν είσαι φαν, παίζουν ρόλο. Νομίζω ότι αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το ότι σε βάζει μέσα σε όλο αυτό το pop εργοστάσιο, στον εργοστάσιο κατασκευής pop επιτυχιών και γενικά σε αυτή την φάμπρικα που ενίοτε είναι και κρεατομηχανή του να κατασκευάζεις pop star ενδεχομένως από το μηδέν. Δηλαδή στα πρώτα χρόνια, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90 και τις αρχές της δεκαετίας του 80 που εμφανίστηκε, η Kylie Minogue ήταν ένα προϊόν μιας παραγωγικής τριάδας που υπήρχε στην τριάδας παραγωγών που υπήρχε στην Μεγάλη Βρετανία, ήταν η Stock, Aitken και Waterman, είναι πάρα πολύ γνωστοί. Ήταν, ρε παιδί μου, ένα εργοστάσιο παραγωγής hits. Δηλαδή, ο Rick Astley και ούτω καθεξής. Δηλαδή, αυτοί είχαν βγάλει, ξέρω εγώ, 150 νούμερο ένα, και ο ένας από αυτούς μάλιστα μιλάει και στο ντοκιμαντέρ. Αυτοί το φέραν έτοιμο.
1: Μάλιστα.
0: Έτοιμο το τραγούδι, έτοιμη η στίχη, και εσύ πήγαινες απλά ως εκολαπτόμενος pop star και το τραγουδούσες. Προφανώς έπαιζε ρόλο το πώς θα το πεις, προφανώς έπαιζε ρόλο το να έχεις, ας πούμε, αυτή τη star ποιότητα προκειμένου να αναδειχθεί και το συγκεκριμένο κομμάτι για να δειχθείς κι εσύ. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον ότι η Kylie ξεκινάει από ένα κοριτσάκι 18-19 χρονών που δεν έχει απολύτως κανένα λόγο πάνω στα κομμάτια που τραγουδάει, πάνω στο τι κάνει. Απλά την έχουν να περιμένει σε μια αίθουσα αναμονής και κάποια στιγμή της λένε, έλα μπες μες στο στούντιο και τραγούδα, μέχρι που αρχίζει και πατάει καλύτερα στα πόδια της, γίνεται γνωστή και αρχίζει να θέλει να έχει και ίδια,
1: μάλιστα,
0: λόγο και στο να γράψει στίχους και στο ποια θα είναι η μουσική κατεύθυνση της καριέρας της. Καμιά φορά όχι κάνοντας και κατά ανάγκη τις καλύτερες επιλογές, αλλά το πώς εξελίσσεται όλο αυτό το πράγμα, γιατί το περιγράφει πολύ ωραία το ντοκιμαντέρ, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, βλέπουμε στις μέρες μας και το συζητάμε, το τι οχετός, ρε παιδί μου, μπορεί να ξερνάνε τα social
1: media.
0: Αλλά καμιά φορά, είτε γιατί είναι πολύ μακριά, είτε γιατί δεν τα ζήσαμε, γιατί το ξεχνάμε, τι απίστευτα πράγματα τυπώνονταν
1: στο tabloid,
0: στο παρελθόν, όχι από τον ανώνυμο χρήστη,
1: ναι, ναι,
0: του Twitter, του Facebook, του Instagram, δεν ξέρω κι εγώ τι, από τις εφημερίδες, από τα tabloid, ας πούμε, που ποτέ δεν την αγάπησαν ακριβώς και δεν μπορείς να φανταστείς τι πράγματα της έγραφαν. Ξέρεις, δεν μιλάμε τώρα για μια αρνητική κριτική, να μην σου βάλω καλά αστεράκια να μην σου βάλω πολλά αστεράκια σε ένα δίσκο ή να πω ότι αυτός ο δίσκος είναι κακός. Μιλάμε τώρα για προσωπικές προσβολές, πρωτοσέλιδες που ξέρεις, ξεπερνάνε πάρα πολύ το σεξισμό και την μυσαλλοδοξία και αυτά τα πράγματα που τα λέμε σήμερα με fancy τίτλους,
1: ναι, ναι,
0: ρητορική μίσους και τα λοιπά. Και αυτό το δείχνει πολύ ωραία. Το προτείνω ακόμα και αν δεν είναι η φάση σας, ούτε η Kylie είτε η Pop, δείτε το για να μπείτε λίγο έτσι και μέσα στα άδυτα, ας πούμε, μιας μεγάλης καριέρας και μιας και της μουσικής βιομηχανίας. Προφανώς οι περιπέτειες με την υγεία της παίζουν ένα ρόλο και προφανώς είναι πολύ ενδιαφέρον και το κομμάτι είναι στο δεύτερο επεισόδιο, στο μεσαίο, όπου δείχνει και τη συνεργασία της με τον Nick Cave. Δεν μαθαίνουμε από το ντοκιμαντέρ αν τα είχανε.
1: Αν τα είχανε, ναι.
0: Που είναι κάτι που ποτέ δεν έχει ούτε διαψευστεί ούτε επιβεβαιωθεί ούτε από δημοσιεύματα ούτε προφανώς και από κανέναν από τους δύο, και έχει τόσο πολύ πλάκα το πώς το περιγράφουν, γιατί είναι όπως είναι στα ντοκιμαντέρ που μιλάει ο ένας, μιλάει ο άλλος, μιλάει ο ένας, μιλάει ο άλλος. Λέει αυτή ότι εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα με αποδεχθούν οι fans του Cave. Και ο Κέιβ, ο οποίος εμφανίζεται εκεί με το κουστούμι του και όλα τα λοιπά, δεν πιστεύαμε, λέει, ποτέ ότι θα συνεργαστούμε με έναν άνθρωπο που είχε τόσο πολύ αγάπη για τη ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όλοι εμείς ήμασταν κατεστραμμένοι, μουντί, όλοι μπατσίτς, ας πούμε, 4-5 άνδρες, ας πούμε, οι οποίοι, ξέρεις, κάναμε διαγωνισμό πώς θα είναι ο ένας πιο πικρόχολος από τον άλλον. Και εμφανίζεται, λέει, σε κάποια στιγμή αυτό το θείο, ας πούμε, πλάσμα, και ξαφνικά γεμίζει φως το στούντιο. Άσχετα αν έπρεπε να συνεργαστούν σε μια murder ballad όπως ήταν το Where the Wild Roses Grow. Το οποίο θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως και το οποίο, αν θέλεις, μας προετοιμάζει.
1: Μεθαύριο.
0: Και για την έλευση.
1: Nick Cave στο Release Athens μαζί με τον Baxter Dury.
0: Ναι, μεθαύριο. Είναι πλατεία νερού αυτό, δεν είναι στο ξέφωτο.
1: Πλατεία νερού, ναι.
0: Μάλιστα.

0: Θα κάνω και ένα μικρό spoiler.
1: Όχι.
0: Όταν μπήκε λέει στο στούντιο για να ηχογραφήσουν αυτό το κομμάτι, αυτή προσπάθησε λίγο να του εντυπωσιάσει, να κάνει κόλπα.
1: Ναι.
0: Στην ερμηνεία. Και όλοι αυτοί οι πικρόχολοι, στριφνοί, κατεστραμμένοι άνδρες, τις λένε άραξε. Και πες τους αναλύσεις μια ιστορία. Και προέκυψε, ας πούμε, αυτή
1: η
0: μνημειώδης συνεργασία πριν 31 χρόνια.
1: Προθετικά μηνύματα. Η σειρά Hygienic της Pharmacet προσφέρει καθημερινή φροντίδα και στις φρεσκάδες που διαρκεί όλο το 24ωρο. Το Hygienic Sour Gel και Sour Cream, όπως και Hygienic Ultra Hydra Lotion, προσφέρει η κλινικά μελετημένη ενυδάτωση και ανάλαφρη αίσθηση και γρήγορη απορρόφηση χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας. Μαζί μας πάντα είναι το φυσικό αέριο, το οποίο μπαίνετε να δείτε τα προγράμματα που υπάρχουν, ειδικά για το ρεύμα, στο φυσικοαέριοελλάδας.gr και διαλέγετε αυτός που σας βολεύει ανάλογα με την κατανάλωση που κάνετε. Πάμε με τους Μόνο και το Life in Mono μέχρι τις 9.30. Μετά επιστρέφουμε εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: City. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
10: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
11: Είναι από 100% ελληνικό. ποιοτικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου. Πλατεία νερού. Pet Shop Boys. Dream World. The greatest hits live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
8: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
8: Σωστός ο παίχτης.
9: Δείξε μου δύο σημερινούς ερωτευμένους να σου δείξω δύο αυριανούς εχθρούς.
10: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
11: Η καλή είδηση της ημέρας.
12: Η Ελλάδα κατέγραψε μία από τις πιο εντυπωσιακές επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου την περίοδο 2015-2025. Περισσότερα στο enlevko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlevko.fm.

0: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Ελευκό 87 και 7, 9 και 34 είναι η ώρα, 22 Ιουνίου σήμερα του 2026. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν τα site. News 24-7, συνομιλίες, είπα Ιράν, συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών και στενά, για τα, και στενά του Ορμούζ. Ο διπορικό επίσης του News 24-7 στη Σβέρνιτσα, ο τόπος είναι δικός μας εκεί που γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Στην Αλβανία, με αυτό το θέρετρο που θέλουν να φτιάξουν σε ένα τόπο που είναι και ένα.
2: Που έχει όμως αποτελέσει και αφορμή για μια λαϊκή. Εντάξει, δεν θέλω να πω εξέγερση, είναι βαριά κουβέντα, αλλά έκφραση τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση
1: του Εντυράμα.
2: Και στην κεντρική πολιτική. Καθημερινή πολεοδομίες, ο άγνωστος πόλεμος στην Κηφισιά, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η απόρριτη αστυνομική έρευνα για το κύκλωμα διαφθοράς, η δημοτική αρχή και πολίτες της Κηφισιάς είχαν επιχειρήσει επανειλημμένως να κλείσουν τα παραθυράκια της υπερδόμησης που είχε ανοίξει ο νέος οικοδομικός κανονισμός. Το διαβάζουμε αυτό στο ρεπορτάζ του Κώστα Κουκουμάκια, ενώ και έγιναν γνωστοί και κάποιοι φοβεροί διάλογοι. Δίνω ιδέα εγώ τώρα, τσάμπα τη δίνω. Κάποιος μια φορά σε μια έκδοση. Να μαζέψει τους διαλόγους από όλα τα μεγάλα σκάνδαλα που κατά καιρούς έχουν απασχολήσει την ελληνική κοινή γνώμη. Ο ΠΚΠ, υποκλοπές, πολεοδομίες. Ξεχνάω και εγώ τώρα τι άλλο μπορεί να είναι, που είναι έτσι ένα μνημείο νεοελληνικού πολιτισμού της Λαμογιάς. Καθημερινή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος οδικός χάρτης για πλήρη συμφωνία. Οι συνομιλίες που γίνονται στην Ελβετία.
1: Lifeo.gr, ποιος καταστρέφει τα ρέματα της Αττικής, ένα podcast της Ντίνας Καράτζιου. Και στην αυτεμπορική. Ναυτεμπορική.gr, είπα και Ιράν ανοίγουν γραμμή επικοινωνίας για τα στενά του Ορμούς. Τη συμφώνησαν για κυρώσεις και Λίβανο.
2: Το Βήμα το πάμε.
1: Όχι.
2: Το Βήμα.gr, ιστοσελίδα της εφημερίδας. Πότε μια μεταφορά χρημάτων λέει φορολογείται ως κρυφή δωρεά. Οι πέντε μεγάλες παγίδες στο στόχαστρο πάνω από 1000 υποθέσεις. Πότε η μεταβίβαση θεωρείται δωρεά.
1: Μάλιστα. Στίβι Γόντερ.
2: Πάστα. Σου βάλουν δηλαδή 500.000 ευρώ στο λογαριασμό σου.
1: Ναι, γιατί λέει ότι θα ελέγχει η εφορία πλέον αν ανοίξουμε εμείς μαζί ένα λογαριασμό και έχουμε κοινό.
2: Ναι.
1: Ότι αν σου πέρασω εγώ 500.000 που συμβαίνει συνέχεια αυτό για να πάρεις να περάσει το Σαββατοκύριακο σου.
2: Ναι.
1: Θα έρθει να μου πούνε πάλι τι κάνετε εδώ πέρα.
2: Θες να το κάνει και να δούμε μετά.
1: Ναι, να το δούμε. Να το δοκιμάσουμε. Ναι, μία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, Στίβι Γόντερ, Pastime Paradise. Εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Ελευκούνται τα κερτά. Είχαν New York Times πριν από 10 μέρες,
1: μάλιστα,
0: ένα άρθρο για τι να κάνεις 36 ώρες στην Αθήνα. Είναι μια σειρά άρθρων αυτών που πιάνουν μια πόλη, οποιοδήποτε, και στην ουσία βάζουν ένα σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή πετάγεσαι για να τη δεις ένα Σαββατοκύριακο μέσα, ας πούμε, την πόλη.
1: Ναι, και το έχουν και με ώρες, δηλαδή σου λένε. Οι προτάσεις είναι δομημένες με τον τρόπο στις 10 κάνεις ναι, αυτό, ναι. Στις 12 κάνεις εκείνο, στις 3 κάνεις εκείνο κτλ.
0: Ξεκινήσανε πολύ πλάκα, πήγανε στο μοναστηράκι, ναι. Ανεβήκανε μετά στην αγορά, βρεθήκανε στην Αττική Αθηναίων στο Σινέ Παρί απ' έξω να δουν σινεμά με φόντο την Ακρόπολη. Μετά ξεκινήσανε γύρω από το Σύνταγμα, Εθνικός Κήπος, να ανέβουμε λίγο στο Φιλοπάπου, να κατέβουμε λίγο στα Πετράλωνα, να τρασταλέ πολύ γρήγορα.
1: Εντάξει,
0: να πάμε λίγο στο ΕΜΣΤ, έχουν πολύ και μαγαζιά μέσα πάρα πολλά, ας πούμε, για εστιατόρια και τα λοιπά.
1: Προτάσεις
0: σε μπαρ του Αθηναϊκού Κέντρου, σε μπρεμπετάδικα του Αθηναϊκού Κέντρου και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ωραία.
0: Άρα, αφορμή αυτό,
1: ναι,
0: το ρεπορτάζ, εκεί πάνω θα βασίσουμε και την ερώτηση για το Latina TV Top 10.
1: Αυτή τη εβδομάδα.
0: Και είναι η εξής. Θέλουμε να μας απαντήσετε. Που δεν θα πηγαίνατε ένα τουρίστα στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν θα τον πηγαίνατε. Είτε δεν θα τον πηγαίνατε. Είναι παγίδα η ερώτηση.
1: Για πες.
0: Είτε δεν θα τον πηγαίνατε ή δεν θέλετε να χαλάσει το μέρος. Τα γνωστά δεν μπαίνουν, δεν θα γίνει τουριστικό κτλ.
1: Εντάξει, δηλαδή, άμα πάω έναν Αυστριακό σε ένα μέρος, ας πούμε, θα το χαλάσει.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, εντάξει.
1: Εντάξει και εσύ.
0: Είτε θα τον πηγαίνατε, γιατί τέλος πάντων δεν θα θέλατε ποτέ ούτε ήδη να πάτε σε αυτό το μέρος. Πού δεν θα πηγαίνατε ένα τουρίστα στην Αθήνα. Μας απαντάτε στο 6956-615-877 σε Viber και σε WhatsApp. Διαβάζουμε τις απαντήσεις την Παρασκευή που έρχεται λίγο μετά τις 9.
1: Που δεν θα πηγαίνατε έναν τουρίστα στην Αθήνα. Αντιοδηγός.
0: Πόλο εν παν, μαζί με Beth Dayton στο παιδί Τετουάλ.

0: Λευκό 87 και 7, ακούτε Λατρινάτη με τον Σταύρο και Σκουρίδη και τον Παναγιώτη Μέρου. Από ένα έτσι πολύ μικρό αθλητικό.
1: Πες το γρήγορα.
0: Τα επόμενα 24 ώρα, αν όχι το επόμενο 24 ώρα, είναι πολύ κρίσιμο για να ξέρουμε σε ποια ομάδα θα γίνει η καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που μας αφορά, γιατί η ομάδα που παίζει ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι η ομάδα όλων των Ελλήνων.
1: Τι ξέρουμε? Ξέρουμε τίποτα.
0: Οι πιθανότεροι προορισμοί είναι, μάλλον το φαβορί είναι το Μαϊάμι, ίσως υπάρχει, ίσως γίνει ένα κόλπο με την Βοστόνη, που εντάξει ήταν φοβερό. Όχι όταν ήταν φοβερό να πάει στο Μαϊάμι, ο άνθρωπος εκεί πέρα, ωραίο κλίμα. Πάει με την οικογένειά του στη Φλόριντα
1: και τα λοιπά.
0: Ναι. Η Βοστόνη λόγω ιστορίας. Τώρα να προκύψει και κάποιος. Κάνα Χιούστον.
1: Μάλιστα. Άρα αυτά τα τρία λες. Μαϊάμι, Βοστόνη ή Χιούστον. Με το Μαϊάμι νομίζω είναι το πιο. Το φαβορί.
0: Αυτό είναι το φαβορί από ό,τι λένε. Οπότε. Έχετε στο νου σας, γιατί πάντα μας αφορά αυτό.
1: Για ναι, τον, βέβαια.
0: Διασημότερο πρεσβευτή του ελληνικού αθλητισμού γενικά. Κάποια προθετικά μηνύματα πριν κλείσουμε. Το απόλυτο στέγη του Παγκοσμίου Κυπέλου είναι εδώ. Βλέπετε live κάθε αγώνα, ξενυχτάτε, μένετε ξύπνοι και ταυτόχρονα μπορείτε να κάνετε και το δικό σας παιχνίδι. Το μέρος αυτό είναι η Novibet. Απολαμβάνετε με live streaming κάθε λεπτό της δράσης του Παγκοσμίου σε όλους τους αγώνες. Όλα αυτά στην πλατφόρμα της Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα.
1: Η σειρά Hyagenic της Pharmacept μαζί μας προσφέρει καθημερινή φροντίδα και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο. Δερματολογικά ελεγμένα με ευαίσθητες επιδερμίδες. Τα προϊόντα της σειράς Hyagenic, όπως το Sour Gel, το Sour Cream και το Ultra Hydra Lotion, προσφέρουν κλινικά μελετημένη ενυδάτωση. Πάντα μαζί μας είναι και το φυσικό αέριο, το οποίο έχει και ρεύμα. Μπαίνετε και βλέπετε το Maxi Home Safe πρόγραμμα, το οποίο έχει και 50 ευρώ επιστροφή στον ένα χρόνο στο λογαριασμό σας. Πολλά περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο φυσικό αέριο ελλάδας.gr. Radiohead μας πάνε μέχρι το Ρένο Χαραλαμπίδη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα λέμε αύριο στις 7.

0: Summer in the City. City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Coco FM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
5: El mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
6: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
7: No, está demasiado mal.
8: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
9: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
12: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
13: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
14: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
15: Better is the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better in the better, the east in the venom. The...
16: No.

0: Casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

Όντως υπάρχει ένα τέλος, αλλά για να υπάρχει αυτό πρέπει να υπάρχει και μία αρχή. Και εμείς είμαστε επίσημα στην αρχή του καλοκαιριού, μιας και χθες είχαμε το θερινό ηλιοστάσιο που ήταν και η μεγαλύτερη μέρα, και πάμε σιγά σιγά τώρα για το καλοκαίρι κανονικά και επίσημα. Και μάλιστα μας μπήκε επίσημα, στο πούμε, στο καλοκαίρι, με τριαντάρια και τριανταπεντάρια που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Κάπως έτσι θα κυλήσουν όλες οι ημέρες μέχρι και το τέλος, μέχρι και το επόμενο δηλαδή Σαββατοκύριακο. Θερμοκρασίες σήμερα θα είναι εκεί γύρω στους 30 βαθμούς. Το βοριαδάκι πάντως παραμένει αυτό που όλες τις προηγούμενες ημέρες ήταν ευεργετικό. Βέβαια από τη μία το έχουμε ξαναπεί αυτό, είναι ευεργετικό για μας, για να μας δροσίζει και να κρατάει τις θερμοκρασίες έτσι σε νορμάλ επίπεδα. Από την άλλη όμως δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Ήδη τις τελευταίες ημέρες είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές. Ας ευχηθούμε ότι γενικότερα αυτό το καλοκαίρι θα είναι όσο το δυνατόν πιο νορμάλ από πλευράς πυρκαγιών κτλ. Ιδιαίτερη προσοχή όμως να έχουμε όλοι. Ξεκίνησε καινούργια εβδομάδα, ελπίζω το Σαββατοκύριακο να περάσατε όμορφα, να κάνατε τις βουτιές σας, να ξελαμπικάρατε, οτιδήποτε τέλος πάντων θα μπορούσε να σας κάνει να αποφορτιστείτε από όλα τα πράγματα που υπάρχουν στην καθημερινότητα, τη δουλειά και τα υπόλοιπα. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Εδώ θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Feels like summer, εννοείται. Έτσι ακριβώς όπως λέει ο Childish Gambino, ενώ πριν ακούσαμε Holly Golightly and the Greenhorns, There is an End.

Αυτός είναι ο κύριος Ντάνι Κλόβερ, πολύ τάλαντος. Γράφει στίχους, γράφει τραγούδια, γράφει σενάρια και κάνει αυτή την καταπληκτική τηλεοπτική σειρά Ατλάντα. Εδώ το alter ego του, το μουσικό, ως A Child is Cabino. Αυτό είναι το Feels Like Summer. 14 λεπτάκια μετά τις 10, ο Ευσέβιος γιορτάζει σήμερα. Σήμερα που είναι και η μέρα κατά την οποία γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών, όπου τα δάση μαζί με τους ωκεανούς είναι η βιομηχανία εντός εισαγωγικών οξυγόνου στον πλανήτη μας. Χωρίς αυτά υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Και υπάρχει μεγάλο ζήτημα γιατί ο άνθρωπος πώς θα καταφέρει να καταστρέφει ό,τι πιο ωραίο, καταστρέφει το μέλλον του, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ειδικά με τα τροπικά δάση υπάρχει μεγάλο θέμα. Η πρώτη Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών γιορτάστηκε πρόσφατα το 2017 με πρωτοβουλία της Συνεργασίας για τα Τροπικά Δάση, μια συνεργατική προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση της δράσης αρχικά για την προστασία των τροπικών δασών. Έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο 22 Ιουνίου. Εδώ μιλάμε για μια διεθνή μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα το Austin του Τέξας, που είναι επικεντρωμένη στην προστασία και την αναγέννηση των τροπικών δασών μέσω κοινοτικών έργων, ειδικά στον Αμαζόνιο, που είναι και το μεγαλύτερο τροπικό δάσος παγκοσμίως. Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία για το Κλίμα στο Παρίσι, με απόφαση του Προέδρου τότε, που ήταν η πρώτη θητεία του Τραμπ, η οργάνωση θεώρησε υποχρέωσή της να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και τον ρόλο των τροπικών δασών στην ευαισθητοποίηση του μεταβαλλόμενου κλίματος. Το τροπικό δάσος, κοινώς ζούγκλα, είναι μια δασική έκταση αποτελούμενη από ψηλά πλατήφυλλα αϊθαλή δέντρα που απαντάται συνήθως στις υγρές περιοχές γύρω από τον Ισημερινό και είναι ζωτική σημασία για την επιβίωση του ανθρώπου. Μάλιστα, από τα τροπικά δάση εξαρτάται το 20% του οξυγόνου που αναπνέουμε και για το γλυκό νερό που πίνουμε. Απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα, σταθεροποιούν τα κλιματικά πρότυπα και φιλοξενούν τα μισά φυτικά και ζωικά είδη του κόσμου. Μιλάμε για τεράστια συνεισφορά σε αυτό το, στον πλανήτη και γενικά στο οικοσύστημά μας. Ωστόσο, κάθε λεπτό χάνονται εκτάσεις τροπικών δασών που ισοδυναμούν με 40 ποδοσφαιρικά γήπεδα, με αποτέλεσμα να απειλείται η βιοποικιλότητα του πλανήτη και να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ανθρώπων. Η αποψήλωση των δασών προκαλεί το 15% των παγκόσμιων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που επιταχύνουν την κλιματική αλλαγή περισσότερο από όλα τα αυτοκίνητα των ΗΠΑ και της Κίνας μαζί. Οι φυσικές λύσεις για το κλίμα, όπως η προστασία και η αποκατάσταση των δασών, θα μπορούσαν να αντιστρέψουν τις παγκόσμιες εκπομπές κατά το 1/3, σύμφωνα πάντα με την πρωτοβουλία της συνεργασίας για τα τροπικά δάση. Η παγκόσμια αυτή ημέρα είναι μια ευκαιρία να γιορτάζουμε κάθε χρόνο αυτό το πολύτιμο φυσικό πόρο για να αναλάβουμε δράση για την διαφύλαξή του. Το δίκτυο των συνεργαζόμενων οργανισμών που καλύπτουν 10 διαφορετικές χώρες από 5 διαφορετικές ηπείρους είναι ο καταλύτης για την ευαισθητοποίηση και τη συμπεριφορά εκατομμυρίων ανθρώπων. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα θετικό αντίκτυπο για τα τροπικά δάση τα επόμενα χρόνια, λένε χαρακτηριστικά. Ας ελπίσουμε ότι τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, τα πράγματα θα είναι καλύτερα σε αυτό τον πολύ σημαντικό παράγοντα, όπως καταλαβαίνετε, για την ζωή στον πλανήτη.

0: Έχετε συντονιστεί στους 92 των FM και μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Τώρα είστε στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε αλλού από το ραδιόφωνο σας. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, ξέρετε τον τρόπο ή μάλλον τους τρόπους. Αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού cityfm92.gr, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone κτλ., υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Και μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social, αλλά και σε Messenger, Viber και WhatsApp, ενώ μπορείτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com.
1: Δέκα με 12 το πρωί, Πάνος Καρβουνής.

ο Teddy Swims και το Bad Dreams και λίγο πριν η Duff και το Mercy στον αέρα του CTFM. Έχουμε και τις μεταδόσεις του Ελευκό εδώ καθημερινά. Κάθε πρωί ξεκινάει η μέρα μας με τους Λατέρατιβ, δηλαδή τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Τα απογεύματα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Στις 8 το βράδυ την Εύα Θεοδωκάτου. Αυτές είναι οι μεταδόσεις του Ελευκό καθημερινά. Ενώ και το Σαββατοκύριακο έχουμε μεταδόσεις του Ελευκό. Και μάλιστα το πρωί με Ρένο Χαραλαμπίδη και Σπύρο Παγιατάκη. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τον Τζακ Σαβορέτη, What More Can I Do. Πάμε σε break και επιστρέφουμε ζωντανά.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Σουέντ την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
6: Γκαζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
10: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Quantic φυσικά, που έχει φρεσκάρει όλες αυτές τις παραδοσιακές μελωδίες από τη Λατινική Αμερική. Κούμπια, Σόμπρε, Ελμάρ, υπέροχη καλοκαιρινή ήχη για μια τελείως καλοκαιρινή ημέρα, στους 30 βαθμούς στο θερμόμετρο, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Μετά το break επιστρέψαμε, Πάνος Καρβούνης στο μικρόφωνο. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού ctfm92.gr. Καμία όρεξη δεν είχαμε ούτε το Σαββατοκύριακο και σήμερα να ασχοληθούμε πάλι με όλα αυτά τα οποία τα έχουμε συζητήσει τόσες φορές και δεν βλέπεις, ας πούμε, να γίνεται και τίποτα. Τα οποία ξεκινάνε από τις μεγάλες υποθέσεις, π.χ. από τον πόλεμο στο Ιράν, από την περίφημη συμφωνία, από τον οδικό χάρτη των 60 ημερών και για τα στενά του Ορμούς, τα οποία άνοιξαν, ξαναέκλεισαν, γιατί έχουμε και τον παράγοντα Ισραήλ στη μέση και όλα αυτά που συμβαίνουν και στο Λίβανο και στη Γάζα κτλ. Και όλο αυτό γενικά μας έχει προκαλέσει τέτοιο πονοκέφαλο σε όλο τον κόσμο με τις επιπτώσεις που ήρθαν και ήταν που ήταν στραβό το κλίμα και συνέβησαν και όλα αυτά, και όλοι, ας πούμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι πρόκειται να γίνει. Δειλά πάντως τα βήματα προς την κατεύθυνση της ειρήνης, όπως ανακοίνωσαν οι μεσολαβήτριες χώρες μετά την πρώτη μέρα των συνομιλιών στην Ελβετία, εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας για το τέλος του πολέμου θα έχουμε τις συνομιλίες, όλα αυτά που έγιναν στο Λίβανο, ξανά έκλεισαν τα στενά. Ο δικός χάρτης λοιπόν για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας, γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούζ, πήρε ένας διαχείριση συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες και στο Λίβανο. Άμεσο αποτύπωμα στις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα να φανταστείτε τα ξημερώματα σε ό,τι αφορά την ποικιλία μεργανικής αναφοράς, υποχωρούσε κατά 0,20% στα $75.70, ενώ το Brent υποχώρησε κατά 1,41% στα $79.43. Σημαντική πρόοδος για Λίβανο, Ιρανικούς πόρους και κυρώσεις, λέει το Ιράν. Διαφωνούν για το αν συζητήθηκε το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης οι δύο πλευρές. Είχαμε εκ νέου απειλές του Τραμπ, το Ιράν μετά αποχώρησε. Τέλος πάντων, γίνεται ένας χαμός γενικός, όπως συνέβαιναν όλα αυτά εδώ και μήνες, με το ποιοι ήταν κερδισμένοι και ποιοι είναι χαμένοι στη συμφωνία, πώς προσπαθούν και οι δύο να το πουλήσουν στο ιστορικό των χωρών τους, με τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία να λένε ότι είναι μια μεγάλη ήττα στην ουσία των Αμερικανών όλο αυτό. Τέλος πάντων, τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε συζητήσει, τα λέμε. Το θέμα είναι τι γίνεται, ας πούμε, με την αποκλιμάκωση τώρα που περιμένουν όλοι των τιμών, ειδικά στην ενέργεια, στα καύσιμα και όλα αυτά. Οι τράπεζες αναμένουν σταδιακή βελτίωση των οικονομικών συνθήκων. Οι ελληνικές τράπεζες επιδιώκουν να αυξήσουν περαιτέρω την χρηματοδότηση της οικονομίας. Αυτές οι τράπεζες που μοιράζουν τα μπόνους, βέβαια, στους μετόχους. Εκτιμούν πάντως ότι το δεύτερο εξάμηνο του έτους, λέει, μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις πιο θετικές περιόδους των τελευταίων ετών. Μάλιστα. Αυτά. Αλλά, εντάξει, καθημερινότητα τώρα, μπείτε στο πόσο κάνει να σωθείτε σε αυτή την κοροϊδία που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Για να δούμε. Ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι είναι αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ καυτό από όλα τα θέματα πολιτικά, οικονομικά, τα πάντα. Έτσι, και με τις εξελίξεις, ας πούμε, και με πολλούς να λένε ότι πάμε σε εκλογές, ίσως και τώρα το φθινόπωρο. Έχουν βγει και ημερομηνίες εκεί προς το τέλος του Σεπτέμβρη. Τέλος πάντων, για να δούμε.

Μάρι Φρόε, Στρίνιξ, Βάιντι Μπόρα. Ένα κομμάτι έτσι πολύ ωραίο και πολύ καλοκαιρινό που είχε γίνει και μεγάλη επιτυχία πέρσι νομίζω περισσότερο, αλλά και φέτος έτσι το καλοκαιράκι ακούγεται πάρα πολύ. Πότε θα πάψει πια η επικαιρότητα να έχει τόσο άσχημες ειδήσεις, άλλη μία γυναικοκτονία, μα όλο αυτό το τρομερό περιστατικό που συνέβη στην Κρήτη με την 45χρονη Σταυρούλα στα Χανιά, το άλλο περιστατικό που είχαμε πριν από μερικές ημέρες. Πραγματικά τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε τι να πούμε για όλα αυτά τα περιστατικά. Και μέσα σε όλο αυτό ήρθαν και αυτές οι δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού που πραγματικά συζητήθηκαν πάρα πολύ. Ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών. Για μία ακόμη φορά οι δηλώσεις αυτές της κυρίας Καριστιανού που ανακοίνωσε και το κόμμα της και την κάθοδό της στην πολιτική ξενίζουν, είναι η αλήθεια. Εκπλήσουν τους περισσότερους και ειδικά τις γυναίκες. Για μία ακόμη φορά η στάση της κυρίας Καριστιανού έχει ως, όχι ως γυναίκας, αλλά ως αρχικού κόμματος σε ζητήματα που πολλές γυναίκες θεωρούν αυτονόητα και δεδομένα, εκπλήσει, ξενίζει και στεναχωρεί. Ένα κόμμα με γυναίκα πρόεδρο είναι κατά της νομικής αναγνώρισης της γυναικοκτονίας, λες, και να πάψουμε να λέμε τις γυναικοκτονίες με το όνομά τους, δεν θα είχαμε τρεις μέσα σε δύο εβδομάδες, τέσσερις πλέον τώρα. Λες και αν πάψουμε να τις λέμε με το όνομά τους, θα πάψουν να τις σκοτώνουν επειδή ακριβώς είναι οι γυναίκες. Γενικότερα υπάρχει ένα ζήτημα απόψεων που δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, τι να πούμε ξανά τώρα για την κοινωνία την ελληνική, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κάθε μέρα, τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημα. Και ευχή, με τις ευχές τώρα βγάζουμε κάτι, να σταματήσουν όλα αυτά κάποια στιγμή.

I Shot the Sheriff, Bob Marley. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και θα την κλείσουμε με τους Thievery και το αγαπημένο Richest Man in Babylon. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη μας ώρα.

0: City. 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
8: Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
9: El mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
10: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
11: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
12: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
13: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
14: City FM 92. Waves of Music. Waves of Music. Hey!

Περιμένουμε, φτάνουν οι μέρες πια να τον δούμε live, τον Μόμπι, στην Αθήνα, στο Ρίλις Άθενς, την επόμενη Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Εδώ με τον Gregory Porter στην Reprise εκδοχή για το Natural Blues. Το release που έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά από όλες τις βραδιές με όλους τους καλλιτέχνες, γίνεται χαμός. Ακόμη και με τα ημισκούμπρια που εμφανίστηκαν έγινε πραγματικά χαμός. David Byrne, χτες τρομερή συναυλία, ενώ σήμερα υπάρχει μια μοναδική συναυλία με τον Ζαν Μισελ Ζάρ στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος και τον Σεμπαστιάν Τέλιε που θα εμφανιστούν εκεί. Γενικότερα όλο το Release Athens με τεράστια ονόματα που θα εμφανιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με τις διάσπαρτες ημερομηνίες. Πραγματικά φέτος είναι πάρα πολύ δυνατό, σε ένα πολύ δυνατό γενικότερα συναυλιακό ελληνικό καλοκαίρι. 8 λεπτάκια μετά τις 11. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου. Το θερμόμετρο θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς σήμερα και η εβδομάδα αυτή θα είναι πιο ζεστή. Θα έχουμε και θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 35. Πάντως δεν θα έχουμε αυτό που για μία ακόμη φορά γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είδατε τι γίνεται ξανά στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Βρετανία, όπου έχουμε καύσωνα με θερμοκρασίες να φτάνουν ακόμη και τους 40 βαθμούς και να τους ξεπερνάνε. Και μάλιστα το έχουμε ξαναπεί αυτό, οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου προετοιμασμένοι εκεί για τέτοιες θερμοκρασίες. Είναι ένα δεύτερο κύμα καύσωνα που έχουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με το πρώτο μάλιστα που είχε διαρκέσει αρκετές ημέρες και είχε προκαλέσει πολλά προβλήματα, είχαμε και θανάτους σε αρκετές χώρες. Τώρα λοιπόν αυτό το δεύτερο κύμα πλήττει την Ευρώπη, κλείνουν σχολεία, προβλήματα στις μεταφορές, μέχρι και 44 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, στη Βρετανία, στην Ελβετία και στα Βαλκάνια γενικότερα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, επαναλαμβάνω, ειδικά σε χώρες που δεν έχουν συνηθίσει καθόλου και δεν ξέρουν καθόλου από τέτοιες θερμοκρασίες. Και επίσης είναι και λίγο οξύμορο το να βλέπεις, ας πούμε, τέτοιες θερμοκρασίες να υπάρχουν στην μέχρι και τη Βόρεια Ευρώπη και εδώ στην Ελλάδα να είναι πιο normal και δροσερά τα πράγματα με τους 30 μέχρι και 35 βαθμούς. Να δούμε βέβαια πώς θα συνεχιστεί το καλοκαίρι που ούτως ή άλλως στην ουσία είναι μόλις το ξεκίνημά του. Είμαστε εδώ κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Οι εκπομπές μας υπάρχουν και ηχογραφημένες. Μπορείτε να τις ακούτε on demand ως podcast στο Spotify ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, όπου ούτως ή άλλως επικοινωνείτε μαζί μας και μας ακολουθείτε. Επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Καλημέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους ξανά. Gorillaz, Humility.

Και φυσικά αυτό είναι ένα live που το περιμένουν πώς και πώς όσοι ήταν πολύ γρήγοροι και πήραν εισιτήρια για αυτό το live των Gorillaz που θα γίνει, που έγινε sold out μέσα σε πολύ λίγη ώρα. Εμφανίστηκαν, πού εμφανίστηκαν τις τελευταίες ώρες, όπου πραγματικά έγινε χαμός, το βλέπαμε ας πούμε τα βίντεο και τα stories από την εμφάνισή τους στο Σαββατοκύριακο, που έγινε χαμός, νομίζω στη Βρετανία ήτανε. Gorillaz, Damon Albarn και οι υπόλοιποι εκεί. Εκτός από συναυλιακό καλοκαίρι, είναι και ποδοσφαιρικό καλοκαίρι, μιας και έχουμε το Μουντιάλ, το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που έχει ξεκινήσει όλες αυτές τις μέρες και γίνονται ωραία πράγματα. Το χαιρόμαστε πάρα πολύ που οι μικρές ομάδες καταφέρουν να πάρουν και βαθμούς, καταφέρνουν να βάζουν και γκολ εκεί όπου δεν το περιμένει κανείς. Το χαιρόμαστε πραγματικά αυτό. Και ελπίζουμε να έχουμε και εκπλήξεις γενικότερα σε αυτό το Μουντιάλ, να μην έχουμε μόνο τις ομάδες ας πούμε που πάντα βρίσκονται στις πρώτες θέσεις και καταφέρουν να κερδίζουν τις εντυπώσεις. Να έχουμε έτσι, οι εκπλήξεις είναι το αλατοπίπερο ας το πούμε έτσι, μιας διοργάνωσης όπως είναι το Μουντιάλ. Τα αποτελέσματα που είχαμε τις τελευταίες ώρες, η σημερινός Κουρασάο 0-0, πρώτος βαθμός για αυτή την πολύ μικρή χώρα, την πολύ αγαπητή και με το όνομα αυτό το οποίο ας πούμε έτσι είναι εξωτικό. Την Ισία η Ιαπωνία 0-4, ρεκόρ για τους Ιάπωνες, γιατί είναι η πρώτη φορά που καταφέρουν και κάνουν μία από τόσο μεγάλη νίκη σε Μουντιάλ. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, βαθμός και για το Ιράν. Το Ιράν, το οποίο μέσα σε όλα αυτά που ζουν οι άνθρωποι και με τον πόλεμο και τα λοιπά, αυτοί οι παίχτες είναι ήρωες πραγματικά που έχουν πάει εκεί και παίζουν ποδόσφαιρο και μάλιστα και σε αντίξωες συνθήκες, γιατί ξέρουμε ότι και με τα μέτρα ασφαλείας και με το ταξίδι που κάνουν αυθημερών για να φύγουν να πάνε στο Μεξικό και να επιστρέψουν για να παίξουν στα μάτς, είναι πραγματικά ήρωες όλοι αυτοί οι παίχτες. Και μάλιστα ήταν και πολύ συγκινητικό το ότι είπαν ευχαριστώ στους θεατές που βρέθηκαν στο γήπεδο στο Λος Άντζελες. Από την αρχαία Περσία χιλιάδων ετών μέχρι το πολιτισμένο Ιράν του σήμερα, το πνεύμα του Ιράν παραμένει ζωντανό και ακλόνητο, ανέφερε μάλιστα χειρόγραφο σημείωμα που άφησαν για να ευχαριστήσουν τους φιλάθλους, και έκαναν και ένα κάλεσμα για ειρήνη, σεβασμό και φιλία προς τον κόσμο που παραβρέθηκε εκεί, τους Αμερικανούς φιλάθλους και τους άλλους. Ήταν πραγματικά έτσι πολύ συγκινητικές στιγμές και ανθρώπινες στιγμές, γιατί θα πρέπει να το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα. Όταν βλέπεις ας πούμε χώρες όπως το Ιράν ας πούμε να περνάνε τόσα πράγματα σε μια εμπόλεμη κατάσταση, και όμως καταφέρνουν και το ξεπερνάνε αυτό και στέλνουν ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Σε άλλα μάτς είχαμε άλλη μια έκπληξη και βαθμούς και γκολ. Το πράσινο ακροτήρι, αυτό πρέπει να το πανηγυρίσουμε, που έβαλαν δύο γκολ στην Ουρουγουάη με την ισοπαλία 2-2 και μάλιστα έχουν και ελπίδες για να περάσουν στην επόμενη φάση. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3, Αργεντινή, Αυστρία είναι το μάτς που θα δείτε σήμερα στις 8. Ενώ στις 12 έχουμε το βράδυ Γαλλία-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, στις 6 μάλλον τα ξημερώματα η Ιορδανία-Αλγερία, στις 8 το πρωί αύριο Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Αυτά είναι τα μάτς τις επόμενες ώρες. Τι άλλο συζητήσαμε, μιας και λέγαμε για το μάτς με το Ιράν, με το Βέλγιο, έκανε εντύπωση αυτό που έκαναν οι παίχτες του Βελγίου, που δεν άφησαν το ιατρικό team να μπουν σε κάποια φάση μέσα στο μάτς για να δουν τι ακριβώς έχει ένας παίχτης τους, και έγινε σκόπιμο αυτό για να μην για να μείνει στο γήπεδο, γιατί αν μπει το ιατρικό team θα πρέπει να βγάλουν τον παίχτη από το γήπεδο. Έτσι προσπάθησαν ας πούμε να κερδίσουν και χρόνο. Πάντως τα πράγματα εντάξει για τον συγκεκριμένο παίχτη τους πήγαν καλά.
Για το πράσινο κροτήρι το είπαμε, που ελπίζει ακόμη και σε πρόκριση και το πανηγύρισε με τους οπαδούς του. Το πανηγυρίζουμε και εμείς με όλες τις μικρές ομάδες. Πολλά πανηγύρια για αυτή τη μικρή χώρα, όπως είπαμε, το Κουρασάο που πήρε τον πρώτο του βαθμό. Είχαμε και αυτό τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αμπντελμακίτ στο πρόσωπο, όπου αν δει κανείς, ας πούμε, τα βίντεο που κυκλοφόρησαν μετά από την αναμέτρηση Αιγύπτου απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, πραγματικά είναι σοκαριστικά για το πώς, ας πούμε, τραυματίστηκε και το αποτέλεσμα του τραυματισμού. Συμβαίνουν και αυτά. Ας ευχηθούμε να το ξεπεράσει γρήγορα. Και μια γενικότερη είδηση που έχει να κάνει με το Μουντιάλ είναι για τα εισιτήρια, γιατί είχαν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα στην αρχή, ότι είναι και ακριβά τα εισιτήρια και ότι υπάρχει πρόβλημα με την προσέλευση του κόσμου κτλ. Τελικά, την πρώτη εβδομάδα τα γήπεδα ήταν γεμάτα. Και μάλιστα υπάρχει και μισό δισεκατομμύριο, λέει, εισπράξεις στα ταμεία για την πρώτη εβδομάδα. Η συζήτηση λοιπόν για τα κενά στις κερκίδες και η πραγματικότητα των αριθμών, ο κόσμος γεμίζει τα γήπεδα σε ένα ακόμη Μουντιάλ. Καλό είναι αυτό, το ότι τελικά ξεπεράστηκαν όλα τα ζητήματα και ο κόσμος πάει και απολαμβάνει τα παιχνίδια αυτά που συμβαίνουν στο Μουντιάλ το φετινό.

Αυτή η υπέροχη διασκευή από Flash Mob Jazz για το Get Lucky των Daft Punk, σε μια σειρά τέτοιων έτσι πολύ ωραίων διασκευών που γίνονται σε swing και σε ρυθμούς, ας πούμε, μας έρχονται από προηγούμενες δεκαετίες πολύ γνωστών κομματιών. Έχουμε στην τελευταία μας ενότητα να σας πούμε για πολύ σπουδαία ονόματα του Hollywood που μνημονεύονται σήμερα τη συγκεκριμένη ημερομηνία και κάποια άλλα νέα που μας έρχονται από το χώρο του θεάματος. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε μερικά λεπτάκια. Μέχρι το break θα μας πάει Sharon Kovacs και το My Love.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
8: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
9: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
10: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
9: Χρυσόραμα. Moments in time.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

υπέροχη Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, για το ξεκίνημα της τελευταίας μας ενότητας για την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, Δευτέρα 22 Ιουνίου, με το θερμόμετρο στους 30 βαθμούς. Το βοριαδάκι που παραμένει, από τη μία είναι ευεργετικό όπως είπαμε, από την άλλη όμως δημιουργεί προβλήματα. Μάλιστα υπάρχει και αυτός ο χάρτης ο οποίος έχει ξεκινήσει και βγαίνει από το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ο γνωστός χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα, κάνει λόγο για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, Εύβοια, Φθιώτιδα, εντάξει, σχεδόν στη μισή Ελλάδα. Γι' αυτό λέμε ότι ιδιαίτερη προσοχή όλες αυτές τις μέρες που θα έχουμε το βοριαδάκι. Το οποίο είναι και λίγο πρώιμο αυτό το μελτέμι γενικότερα, τα μελτέμια αυτά που έχουμε, το βοριαδάκι αυτό για το φετινό καλοκαίρι. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε εδώ μαζί σας καθημερινά. Το site του σταθμού cityfm92.gr, το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πάμε να διανύσουμε τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Canons, Purple Sun.

Έχουμε και αγωνία να δούμε πού θα πάει τελικά ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που θα φύγει από τους Milwaukee Bucks. Ποια θα είναι η ομάδα η καινούρια, Μαϊάμι, Βοστόνη, για να δούμε. Ο καλύτερος, από τους καλύτερους παίχτες του NBA, και έχουμε τη χαρά να έχουμε αυτό το παιδί, αυτό το παλικάρι εκεί, και να κάνει τρομερά πράγματα, γιατί ούτως ή άλλως όποια ομάδα ακολουθήσει στην καριέρα του να έχει στάξει τον Γιάννη, θα την υποστηρίζουμε και εμείς, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να θυμηθούμε σπουδαία ονόματα από το χώρο της 7ης τέχνης. Judy Garland έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1969, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Frances Ethel Gumm. Ήταν μια σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια από την χρυσή εποχή του Hollywood μέχρι και στα σύγχρονα χρόνια. Θεωρείται μία από τις κορυφές ηθοποιούς που ανέδειξε ο κλασικός αμερικανικός κινηματογράφος. Πρωτοεμφανίστηκε σε ηλικία μόλις 3 ετών και από τότε δεν έπαψε να παίζει, να τραγουδάει και να χορεύει. Ενέπνεε σεβασμό και απέσπασε κολακευτικές κριτικές με τις εξαιρετικά φροντισμένες παραστάσεις που έδινε σε night club και αίθουσες συναυλιών, όπως και με τις εμφανίσεις της στη μεγάλη οθόνη, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην ιδιωτική της ζωή και οι οποίες την οδήγησαν σε θάνατο σε ηλικία μόλις 47 ετών. Με παγκόσμια αναγνώριση, εντάξει, τι να πει κανείς τώρα για την Judy Garland. Να πούμε ότι η ταινία του Robert Gould, Judy, αναφέρεται στους τελευταίους μήνες της ζωής της στο Λονδίνο, προβλήθηκε σε αμερικανικές αίθουσες στα τέλη του Σεπτέμβρη του 19. Το ρόλο της Judy Garland έπαιζε η Αμερικανίδα ηθοποιός René Zellweger. Ο Fred Astaire, τεράστια προσωπικότητα, Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1987. Μιλάμε για μια σπουδαία προσωπικότητα. Ο Fred Astaire ήταν θρυλικός χορευτής της σκηνής και της μεγάλης οθόνης, γνωστός περισσότερο από τις κινηματογραφικές μουσικές κωμωδίες και τα musical που γύρισε με παρτενέρ την Ginger Rogers τη δεκαετία του 30. Οι ταινίες του δεν γνώρισαν μόνο τρομερή ταμιακή και εισπρακτική επιτυχία, αλλά συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη του musical ως κινηματογραφικό είδος. Πραγματικός gentleman του Hollywood ήταν η προσωποποίηση της χάρης και της κομψότητας. Με 42 ταινίες και αμέτρητες θεατρικές επιτυχίες, αγαπήθηκε ιδιαίτερα από εκατομμύρια θεατών που έβρισκαν την ευκαιρία να ξεφεύγουν έστω και λίγες ώρες από τη ζωφερή της καθημερινότητα του Μεσοπολέμου. Όλες αυτές τις ταινίες που αργότερα τις είδαμε και τις αγαπήσαμε στην Ελλάδα μέσω της κρατικής τηλεόρασης τα παλιά εκείνα χρόνια, με τις θρυλικές, όπως είπαμε, ταινίες αυτές, τα θρυλικά musical του Fred Astaire. Και να φτάσουμε στις μέρες μας, γιατί η πιο σημαντική ηθοποιός του Hollywood, πολύ βραβευμένη, έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 77 της χρόνια. Μιλάμε για την Meryl Streep, η Mary Louise Meryl Streep, που γεννήθηκε το 1949, γνωστή για την προσαρμοστικότητα και και τον επιδέξιο χειρισμό της προφοράς της. Αναφέρεται συχνά ως η καλύτερη ηθοποιός της γενιάς της και γενικότερα θεωρείται μία από τις επιφανέστερες ηθοποιούς της σύγχρονης εποχής. Η Streep, που έχει λάβει συνολικά 21 υποψηφιότητες για Όσκαρ, έχει κερδίσει τα 3. Είναι από τις λίγες ηθοποιούς που το έχουν κάνει αυτό. Έχει 32 υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα, έχει κερδίσει 8, είναι ηθοποιός με τις περισσότερες υποψηφιότητες για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα στην ιστορία του κινηματογράφου. Έχει επίσης βραβευτεί με 2 βραβεία Emmy, 2 βραβεία από το Σωματείο των Ηθοποιών, 2 BAFTA, 1 βραβείο καλύτερης ηθοποιού στο Φεστιβάλ των Κανών και τιμητικό βραβείο της Χρυσής Άρκτου το 2012. Ενώ έχει λάβει και 5 υποψηφιότητες για βραβείο Grammy, ενώ το 2004 βραβεύτηκε και από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μια τεράστια προσωπικότητα για το χώρο της υποκριτικής, η Meryl Streep, πολύ αγαπητή, τρομερούς ρόλους την έχουμε απολαύσει όλα αυτά τα χρόνια στον κινηματογράφο. Πάμε να συνεχίσουμε. Hozier, Too Sweet.

Και κλείνοντας να πούμε και μια είδηση έτσι των τελευταίων λεπτών. Παραιτήθηκε από πρωθυπουργός της Βρετανίας ο κ. Στάρμερ. Εκεί τι γίνεται στη Βρετανία? Δεν έχει στεριώσει ένας πρωθυπουργός? Αλλάζουν πρωθυπουργούς χωρίς καν να κάνουν εκλογές εντωμεταξύ. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη κρίση στο κόμμα των εργατικών που οδήγησε στην παραίτηση και από πρόεδρο των εργατικών αλλά και ως πρωθυπουργού. Και τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς θα προβλέπετε για την συνέχεια, ποιος θα πάρει τη θέση του και τι ακριβώς θα γίνει. Συμβαίνουν εκεί στη Βρετανία διάφορα λοιπόν με τα πολιτικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί. Το απόγευμα από τις 6 και μετά μεταδόση στο Ενλευκό. Όλα μέσα από το site του σταθμού cdfm92.gr. Weekend, take my breath για το τέλος. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Summer in the City. City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
4: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
3: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
4: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
3: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
4: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
5: Go FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
6: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
7: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
8: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
9: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
12: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
13: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
14: The better, the meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the aliens, the better in the battle, the east in the venom, the...
15: No

0: Casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
3: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
6: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
6: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
7: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
8: City FM 92. Waves of Music. Waves of Music.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
5: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
4: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
5: Είναι στο χέρι μας. Στυλώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
4: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
6: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
7: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, mor.gr.

0: www.gazarte.com gazarte.gr.
1: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Fred την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr. Hot town, summer in the city.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Summer in the City. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr. Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
5: Este mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
6: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
7: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
8: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: City. 92.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά.

0: για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: month.
1: CDFM. Chicago Year. Μουσική. Happenings. Εδώ θα τα ακούσεις όλα. CDFM. Your number one choice.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
7: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
8: City FM 92. Waves of music. Waves of music.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Καζάτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων mor.com, gazarte.gr.
5: Ο χρόνος.

0: Είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
1: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
0: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Swed την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150. Hot town, summer in the city.

0: Summer in the City. City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Come FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
4: Este mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
5: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
5: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
4: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
5: Είναι στο χέρι μας, στυλώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
4: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
6: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
3: Καλησπέρα τσαχαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
4: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
5: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.

0: Κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα, ζαχαροπλαστείο, μόκα, λιβαδιά, τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: Το Καζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
2: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνη. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
0: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
0: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041, 22610 81041.
5: frontstage.gr.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθει από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίν Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. 5 λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Λευκό στους 87 και 7. 22 του Ιούνιου. Πάμε να φάμε και τον Ιούνιο, φίλες και φίλοι, σε περίπτωση που δεν το έχετε πάρει πρέφα. Τον γαργατσανίσαμε, τον γκρατσανίσαμε και σιγά σιγά τον βάζουμε στο στομαχάκι μας με το συμπάθειο για να τον χωνέψουμε. Τουλάχιστον όσοι από εμάς δεν έχουν φύγει ακόμα με άδειες κτλ. Μία μέρα με μπόλικα νέα. Νομίζω ότι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις στην Αγγλία, εκεί που έχουμε την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ και ήδη την κούρσα της διαδοχής να ανοίγει για το εργατικό κόμμα και την κεφαλή ουσιαστικά της κυβέρνησης της Αγγλίας. Μια παρέτηση που φαίνεται ότι άργησε αρκετά, περιμένουμε να δούμε πώς θα επηρεάσει και τις επόμενες εκλογές στην Αγγλία. Κατά τα λοιπά, έχουμε και τα δικά μας, θα τα δούμε στην συνέχεια. Μια πρώτη καλησπέρα από μένα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

13 λεπτά μετά τις 6 είναι Λευκό, 87 και 7. Παρέα μας είναι το Day Fiber και σήμερα που φέρνει αυτόν απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, με εγγυημένες ψηλές ταχύτητες 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Και στο day.gr κάθετος Fiber μπαίνετε μαλλιοκούβαρα και βρίσκετε όλες τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, λέγαμε πριν ότι είχαμε την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ, το οποίο αλλάζει πάρα πολύ τις ισορροπίες καθώς φαίνεται στην Αγγλία και φέρνει στην θέση του μια αρκετά διαφορετική πολιτική φυσιογνωμία, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που γράφονται και αυτά που ξέρουμε ήδη για τον Άντι Μπέρναμ. Θεωρείται φαβορή για την διάδοχη κατάσταση στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Μπορεί να έχουμε κάποια ανατροπή, αλλά κατά πως φαίνεται δεν θα έχουμε κάποια ανατροπή. Φαίνεται ότι είναι μια πολιτική φιγούρα ο οποίος είναι αρκετά πιο κοντά στις αρχές του Εργατικού Κόμματος, αυτό δηλαδή που κατηγορήθηκε ο Κιρ Στάρμερ ότι δεν είχε καμία σχέση, δηλαδή ότι ουσιαστικά ανέβηκε ως ηγέτης του Εργατικού Κόμματος και οι πολιτικές του αντί να πλησιάζουν προς την όποια κεντροαριστερά της Αγγλίας, ουσιαστικά έκλειναν το μάτι περισσότερο προς μια πιο κεντροδεξιά αντίληψη των πραγμάτων, θέλοντας να χτίσει αναχώματα τέλος πάντων για την επέλαση πιο σκληρής δεξιάς δημοτικότητας που έχουν κάποια κόμματα. Θα το δούμε στην πορεία, μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε και το επίσημο πέρασμα στην Άντι Μπέρναμ εποχή, οπότε λίγη παραπάνω υπομονή και για την Αγγλία, να δούμε τι αλλάζει στην Αγγλία και αν αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες, όπως είπα και πριν, για τις επόμενες εκλογές εκεί. Αυτή είναι η Κρεόλας και το Discos 2 από τις εκπομπές που έχουμε κάνει για το Μουντιάλ και τις χώρες που συμμετέχουν στο φετινό Μουντιάλ.

22 λεπτά μετά τις 6, είναι 87 και 7. Έχουμε και το φρέσκο Alternative Top 10 ερώτημα για αυτή την εβδομάδα. Η ερώτηση λοιπόν για αυτή την εβδομάδα, με τις απαντήσεις σας στέλνετε σε Viber, WhatsApp στο 6956615877, είναι το που δεν θα πηγαίνατε έναν τουρίστα στην Αθήνα. Ξαναλέω, που δεν θα πηγαίνατε έναν τουρίστα στην Αθήνα. Και ακούτε τις καλύτερες απαντήσεις στο Alternative Top 10 αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου σε 9 το πρωί. Για μένα είναι σχετικά εύκολο. Δεν θα τον πήγαινα ή δεν θα την πήγαινα στο μοναστηράκι. Θα έλεγα ότι αν πρέπει να πας στο μοναστηράκι, καλέ μου τουρίστα, να πας με κάποιον άλλον. Εγώ δεν σε πάω. Θα τον πήγαινα από το χεράκι, θα την πήγαινα από το χεράκι, κάπου αλλού τέλος πάντων. Οπουδήποτε αλλού, μέχρι στον Άγιο Λευτέριο θα πήγαινα έναν random τουρίστα. Όχι στο μοναστηράκι όμως. Για κανένα λόγο.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρτι!

0: τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στο πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Hot town, summer in the
7: city. Εικόνα θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
4: Δεν αντέχω τους ανθρώπους που με καλούν αφηρημένα στο εξοχικό τους.
5: Να πάμε καμιά φορά στο Δίλεση.
4: Ναι.
5: Έχουμε ένα σπιτάκι στο Βραχάτι.
4: Ναι.
5: Η θάλασσα είναι στα 3 λεπτά.
4: Ναι.
5: Έχετε έρθει ποτέ? Όχι. Να πάμε κανένα Σαββατοκυριακάκι. Αυτό.
4: Ναι. Και μετά αυτό που με τρελαίνει πιο πολύ είναι ότι όταν επανέρχονται αφού έχει τελειώσει το καλοκαίρι, τα τριμεράκια όλα αυτά και σου λένε μα καλά. Γιατί δεν έχετε ποτέ.
5: Ναι, δεν πήγαμε και βαρμάρι ρε εσύ.
4: Ναι, ναι.

37 λεπτά μετά τις 6 είναι Λευκό, 87 και 7. Είχαμε και αυτές τις πολύ ωραίες δηλώσεις του Τζεφ Μπέζος, του γνωστού Τζεφ Μπέζος, ο οποίος ήταν στο πάνελ VivaTech και τέλος πάντων ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι σαν πολύ νερό χρησιμοποιούμε εμείς οι ανθρώποι, τους ανθρώποι, και αυτή η υπερκατανάλωση νερού κάνει πιο δύσκολη την χρήση του νερού για τα data centers, για τα AI data centers, έτσι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τα βιολογικά όρια είναι πραγματικά, αλλά η ψηφιακή ικανότητα είναι άπειρη. Εάν δεν δώσουμε στο infrastructure της πληροφορίας που έχουμε χτίσει τις κατάλληλες δυνατότητες για χρήση νερού, απλά για να διατηρήσουμε το minimum της ανθρώπινης άνεσης, ουσιαστικά λέει καθυστερούμε τη γέννηση ενός σούπερ ψηφιακού μυαλού. Κοινώς να πλένεστε λιγότερο, να πίνετε λιγότερο νερό και να δροσίζεστε λιγότερο, γιατί βάζουμε εμπόδια στα AI data centers. Σκεφτείτε λίγο. Χθες, ας πούμε, πληθήκατε. Ήπιατε νερό επειδή διψούσατε. Καλοκαιριάζει, ας πούμε. Είναι καλοκαίρι, τέλος πάντων. Δεν τραπήκατε λίγο? Που χρησιμοποιούσατε νερό που θα μπορούσαν να ψεκάζουν εκεί για να ηρεμεί από τη ζέστη το data center και να κάνει δουλίτσα. Αχάριστη. Άμα πια. Αυτές είναι οι Μελίνας, με συγχωρείτε, και το Bang.

47 λεπτά μετά τις 6 είναι Λευκό, 87 και 7. Παρέα με το Day Fiber για να μπορούμε να στριμπάρουμε, να βλέπουμε ταινίες, να δουλεύουμε και να μιλάμε στο σταθερό τηλέφωνο παράλληλα, χωρίς κανένα λαγκάρισμα. Αν νιώθετε την ανάγκη να τα κάνετε όλα αυτά ταυτόχρονος, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, εγγυημένες υψηλές ταχύτητες 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και προς την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Και για όλες τις πληροφορίες που δεν μπορώ να σας μεταφέρω τόσο γρήγορα, πηγαίνετε στο day.gr κάθετος Fiber. Πακετάρουμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: great music.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
5: Μαρή.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένα.
3: City on Web. CityFM92.gr.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
4: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.
5: Τις μένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Αψου!
7: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
7: 21.
6: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
7: Τα Λερόι Μερλίν.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
7: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει 3 νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
12: Για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει κι αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο!
16: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
18: Εν λευκόμενη κόνσερτς, Ειρήνη Σκυλακάκη.
19: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
20: Ναι, της σειράς, το Me Joe, που ήταν στο Netflix.
19: Νομίζω ότι με αυτό το άλμπουμ κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
20: Σήμερα έτσι όπως... ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς. Κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου. Ο καινούριος εαυτός μου. Οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
19: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
20: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος. Δηλαδή παίζει στα δύο

0: Λευκό Mini Concerts. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Εν Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

Ο Τζούλιαν Κασαμπλάνκας και το Instant Crush παρέα με τους Daft Punk εδώ, μιας και ο επόμενος δίσκος των Strokes αργεί λίγο με διάφορες έτσι ιστοριούλες να κυκλοφορούν online σχετικά με κάποια επανεξέταση που έχει γίνει σε κομμάτια και την χρήση του Auto-Tune κτλ. Δεν ξέρω τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Πάντως ξέρουμε ότι θα αργήσει λίγο ο δίσκος των Strokes για κάποιες έτσι. Επεστράφει το αυτοκίνητο στο συνεργείο μετά την παραλαβή του. Να το θέσουμε έτσι, αν μου επιτρέπετε αυτό τον κάπως πιο μηχανολογικό όρο. Λοιπόν, δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Να σας πω ότι από χθες ξεκίνησε το SNF Νόστος και θα συνεχίσει ως τις 28 Ιουνίου, το οποίο θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία με κεντρικό μήνυμα επίκεντρο ο άνθρωπος, και τα άτομα τα οποία είναι καλεσμένα είναι άτομα από κάθε every walk of life που λένε στο χωριό μου. Γιάννε Ντετοκούμπο, Εμμανουήλ Καραλή, Νόρμαν Ρίντους, την Κατερίνα Βρανά, τον Ερικ Ναμ, τον Μαρκ Μαζάουερ, κόσμος και κοσμάκης στο φετινό SNF Νόστος, και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο snfnostos.org.

Επιστρέψαμε λοιπόν 12 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7. Αυτός ήταν ο Teddy Swims και το Bad Dreams. Μου στείλετε διάφορα μηνύματα σχετικά με αυτή τη δηλώση του Jeff Bezos, ότι πρέπει να, και εμείς να μάθουμε να ζούμε για χάρη των AI data centers με λιγότερο νερό. Και θα έλεγε κάποιος, θα μπορούσε να πει κάποιος, ότι έχει ένα δίκιο ο άνθρωπος, γιατί μας μαθαίνει έτσι, να ζούμε με λιγότερα, να είμαστε πιο προσεκτικοί και προσεκτικές στην χρήση αγαθών, και αντί να το πούμε και ευχαριστώ, του ζητάμε και τα ρέστα, έτσι, γιατί τι μας λέει ουσιαστικά, σου λέει μάθε να ζεις με λιγότερα από ό,τι ήδη ζεις, έτσι. Σε αντίθεση με μένα ως Jeff Bezos, που δεν χρειάζεται να μάθω να ζω με λιγότερα, γιατί δεν είμαστε όλοι σακιόμια, έτσι ώστε να πηγαίνουν καλύτερα τα AI, έτσι, super computers που θέλουμε να φτιάξουμε. Τώρα εσείς αν διψάστε λίγο παραπάνω, αν βρωμήσετε λίγο παραπάνω, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Μαθήματα ζωής κοινώς, σε περίπτωση που το καταλάβατε.

20 λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκό 87 και 7. Έχουμε και αυτή την υπόθεση που μας έρχεται από τα εξωτερικά. Για αυτό το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, το οποίο έχει εκδώσει η Βελγική Δικαιοσύνη, που το συνδέουν με υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους 73.000 ευρώ. Καλό ποσό θα λέγαμε. Έχουμε και την αντίδραση του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι δεν έχω εμπλοκή να γίνει άρση της ασυλίας, μου λέει. Ότι τέλος πάντων αυτή η υπόθεση έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένη από την πρόεδρο της Ούρσουλα Βον ντερ Λάιεν. Οπότε ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι λάθος κάμετε, κύριοι, εγώ δεν έχω εμπλοκή σε αυτό το πράγμα, φύγετε από εδώ. Ή τέλος πάντων ορίστε και η βουλευτική μου ασυλία, την ασηκώνω, την επετάω στο πλάι, εξετάστε με. Όμορφα πράγματα που συνεχίζουν και κρατάνε στην επιφάνεια αυτό το περίφημο σκάνδαλο Qatar Gate, και βέβαια επαναφέρουν στην επιφάνεια το φαγοπότι που υπάρχει εκεί πέρα στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς η αλήθεια είναι ότι δεν συζητιέται πάρα πολύ, ας πούμε, το πόσο εύκολα διακινείται χρήμα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και υπό ποιες συνθήκες και υπό ποιες επιτροπές. Αλλά να που το Qatar Gate το επαναφέρει όχι μόνο στην επιφάνεια, αλλά και το φέρνει κοντά στις δικές μας ακτές και λερώνει τα πόδια του κυρίου Αβραμόπουλου, για να δούμε αν θα τα ξεβρωμήσει εγκαίρως.

0: 97,7.
1: Το καλοκαίρι.
2: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνώ.

0: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
2: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
3: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
2: Χρυσόραμα. Moments in time.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού Homeown από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Εν Λευκό, εν Πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν Λευκό Sailing Parties 2026 by Grondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7. Μπες στο enlevko.fm ή στο Εν Λευκό App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Grondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
9: Και να θυμάστε ότι όταν κοιτάμε το παρελθόν μας, οι πιο ενδιαφέρουσες εποχές ήταν αυτές που αγωνιστήκαμε για κάτι.
10: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.

37 λεπτά μετά τις 7, εν Λευκό 87 και 7. Μάκης Πασμακόπουλος για λίγο ακόμα εδώ. Καθώς βλέπουμε όλο ένα και περισσότερα άρθρα σχετικά με αυτό το οποίο γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και εμείς το έχουμε γλιτώσει με κάποιο μαγικό τρόπο για την ώρα, μιας και βλέπουμε και διαβάζουμε ότι η Ευρώπη καταγράφει αυτή τη στιγμή την μεγαλύτερη απόκληση από τα ιστορικά της δεδομένα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ήπειρο όσο έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες. 3 νεκροί στη Γαλλία, χαμός και στην Ισπανία, ανεβασμένες θερμοκρασίες και στην Αγγλία. Καλά πάει το πράγμα. Θα έλεγα ότι την έχουμε γλιτώσει. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, για παράδειγμα, έχουμε αεράκι κτλ. Έχουμε ένα καλοκαίρι που σχεδόν ντρέπεσαι να πεις ότι είναι ελληνικό μέχρι στιγμής. Αλλά περαστικά και καλή υπομονή θα πούμε στους υπόλοιπους Ευρωπαίους, το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να το πούμε πάρα πολύ συχνά το καλοκαίρι. Συνήθως εμείς ακούμε θερμοκρασίες, τα έχω ξαναπεί αυτά, στην υπόλοιπη Ευρώπη και λέμε γατάκια, εμείς ήδη έχουμε πατήσει τα 35 και ανεβαίνουμε. Αλλά για την ώρα μάλλον είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από τους υπόλοιπους. Ποιος να το λέγει.

Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνω και εγώ για τις δύο περίπου προηγούμενες ώρες. Ο Μάκης Παπασμακόπουλος ήταν στο γενικό συντονισμό τούτης εδώ της εκπομπής. Τα λέμε πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6. Παρέα μας και σήμερα ήταν το Day Fiber με εγγυημένα υψηλές ταχύτητες 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα για πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Μπαίνετε στο day.gr / Fiber και δείτε πώς μπορείτε να έχετε το άφθονο, απλό και πρόσιτο ίντερνετ. Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο. Ακολουθεί η Εύα Θωτοκάτου. Μείνετε εδώ. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
2: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilon Net και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Μας ακούνε όλοι.
9: Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.
10: 100%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
11: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
12: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα, εδώ, δεξιά.
14: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
15: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
14: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Discover great music.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου.

0: 7,7.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
9: Ποιο είναι το πιο άβολο πράγμα που μπορεί να σου τύχει στο σεξ?
10: Θα έλεγα ότι είναι να υπάρχει μια απότομη διακοπή που μπορείς να μην την εξηγήσεις γιατί συμβαίνει. Δηλαδή να σου πει ο άλλος ότι δεν θέλω άλλο τώρα.
9: Ναι.
10: Σταμάτα.
9: Πώς λέμε, ρε παιδί μου, έφαγα τρεις μπουκές από το φαγητό και λες χόρτασα. Ας το κύριε παιδί, θα το βάλουμε στο μάικρο.
10: Ναι, κάτσε.
9: Σε λίγη ώρα και θα το ξαναζεστάνουμε.
10: Δεν ξέρω, εσύ θα θες να πάει.
9: Θα πάρω, εντάξει, θα κρυφτώ. Θα κρυφτώ. Νομίζω ότι το να μην σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
10: Καλά, εντάξει, το δεν με
9: αφήνει. Αλλά αυτό. Ποιος μπορεί
10: τι
9: να...
10: Τι άβολο είναι αυτό.
9: Ποιος μπορεί...
10: Καθημερινότητα μάξε.
8: Λατέρνατιβ.
9: Παναγιώτης Μένεγος.
11: Σταύρος Διοσκουρίδης.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
3: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
2: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
3: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
2: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
4: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
5: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
6: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
7: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.
8: Κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης,

0: Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
2: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
3: Εν λευκό μινι κόνσερτς, Ειρήνη Σκυλακάκη.
4: Έχεις νιώσει ποτέ ότι ως γυναίκα καλλιτέχνης πρέπει κάπως περισσότερο να αποδείξεις πρώτον ότι γνωρίζεις, δεύτερον ότι έχεις ταλέντο, τρίτον ότι έχεις πάθος και τετάρτον ότι μπορείς?
5: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χώρο που άμα κοιτάξουμε γύρω μας, κυρίως βλέπουμε άντρες. Στη μουσική ειδικά, στα στούντιο, στις παραγωγές. Για κάποιο λόγο οι γυναίκες απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά. Γιατί ναι, έχω νιώσει πιο μικρή ειδικά. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Λευκό 87,7.
2: Discover great music.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 87,7.
1: Εν Λευκό 87,7.
2: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr. Hot town, summer in the city.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: City on Web.
2: cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: FM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
1: ¡Ale! Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
2: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
3: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
4: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: City.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: ¿Vale? Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
5: ¡No! Está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

was pure. Maybe time's the cure. Maybe time.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.